0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τη δουλειά.

0: κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

juju kakatem.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cosmos Classic.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεν Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα.

0: 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτη, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
7: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
8: ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα να έχουμε, ελπίζω να ξυπνήσατε καλά σήμερα το πρωί μετά από τα πανηγύρια, τους χορούς και βέβαια αυτό πάει σε ανθρώπους, σε εργαζόμενους και όχι σε αυτούς που είναι αδειούχοι σήμερα, οι αδειούχοι θα απολαύσουν τον ύπνο τους, να είναι καλά, να περάσουν καλά. Κατάνοιξη σε χώρους θρησκευτικούς και λατρευτικούς ήταν όπως πάντα ιδέουσα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Να πάμε σε άλλα θέματα, ευχάριστα θέματα. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα Ιππτιο, αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή φορά πρωταθλητής Ευρώπης και βέβαια ο Μανουήλ Καραλής κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Ευρώπη στο επικοντό. Μπράβο στους αθλητές μας, μας έκαναν ιδιαίτερα περήφανους και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες να χαιρόμαστε μαζί με αυτούς. Τώρα πάμε από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, οι εναλλαγές από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Δυστυχώς είχαμε 2 νεκρούς και 9 τραυματίες στα περιστέρια της Σαλαμίνας από πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί και βέβαια μεγάλες καταστροφές. Το δύσκολο είναι ότι χάθηκαν 2 άνθρωποι. Στα δικά μας, και όταν λέω στα δικά μας, στη Δυτική Μακεδονία, έτυχε χθες να ταξιδεύω με την οικογένειά μου στα Διόδια και να περνάω από τα Διόδια Πολυμήλου, από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη, 800 περίπου μέτρα ουρά. Απαράδεκτη κατάσταση, αναμονή, εκνευρισμός. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει. Το έχουμε πει και στο παρελθόν, αυτά τα Διόδια έχουν θέμα. Είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζωών σε δυστυχήματα. Πολύ συχνά έχουμε ομίχλη και βέβαια έχουμε αυτήν την ουρά που είναι το λιγότερο μπροστά σε αυτά που προανέφερα. Να θυμίσουμε ότι πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του γυροκομείου Τσότιλιου, πλήθος κόσμου στα εγγένεια και βέβαια πήρε το όνομα του μεγάλου ευεργέτη του Ηλίου Δουρμούση. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, παράταση κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 δήμους. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της Φλόρινας. Από σήμερα οι εργασίες γύρω από τη δημοτική αγορά. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη τον Δοβόνη. Αντώνη, καλή σου μέρα. Να ρωτήσω αρχικά πώς πέρασες, αν πέρασες όμορφα, πού πήγες, αν θες να μας πεις.
1: Καλημέρα Τάσα, και καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι πως δεν πήγα κάπου μακριά, αλλά και κοντά στην Βέρεια που πεταχτήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε κατά την επιστροφή και όχι μόνο εμείς. Και πάρα πολλοί οδηγοί. Από ό,τι κατάλαβα, δημιουργήθηκε εκεί γύρω στις 6.30-7, ειδικά το απόγευμα, ένα φοβερό μποντιλιάρισμα τόσο στα διόδια Πολυμήλου, όσο και στα διόδια της Σιάτιστας Ιουρές. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, έφταναν και στα δύο ρεύματα, σε ορισμένες περιπτώσεις στα δύο, ακόμη και τα τρία χιλιόμετρα, καθότι από ό,τι φαίνεται υπήρξε μαζική επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Παναγίας. Εντάξει, είχαμε και πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Γιορτάστηκαν με λαμπρότητα αλλά και θρησκευτική ευλάβεια όλα τα έθιμα. Φυσικά την τιμητική τους είχε η Βλάστη στην Ορδαία, η Σαμαρίνα στα Γρεβενά, η Ιαννή στην Κοζάνη, το Βόλιο και η Σιάτιστα φυσικά βούλιαξαν και εκείνα από κόσμο, οπότε ήταν λογικό κάποια στιγμή να δημιουργηθεί αυτό το μποτιλιάρισμα. Είδαμε και πάρα πολύ νεολαία βέβαια στα δρόμενα. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, γιατί η νεολαία κατά ψέματα είναι αυτή που κρατάει τη φλόγα της παράδοσης αναμένη. Τώρα, να πούμε ότι χθες με την δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκε και η τελετή παράδοση και τα εγκαίνια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Τσοτήλι, ενός έργου πνοής για την ευρύτερη περιοχή Τάσα του Βουλίου. Ο αγιασμός μάλιστα τελέστηκε παρουσία και του Δημάρχου Βοΐου του Χρήστου Ζευκλή, του αναπληρωτή Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του κ. Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και Βίκης Βριζίδου, τοπικών φορέων, εκπροσώπων ένοπλων δυνάμεων αλλά και σωμάτων ασφαλείας. Το Δουρμουσόγλιο Γυροκομείο είναι ουσιαστικά ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα, καθότι υπήρχαν μεγάλες ανάγκες. Σε πρώτη φάση μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε, θα φιλοξενεί περίπου 70 με 75 ηλικιωμένους. Ωστόσο υπάρχει προοπτική ο αριθμός αυτός να ανέβει στα 110 άτομα, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε βάθος χρόνου, ενώ αναμένεται και πολύ σημαντικό αυτό να δημιουργηθούν 40 νέες θέσεις εργασίας, πράγμα το οποίο το έχει ανάγκη η περιοχή μας. Τώρα, σε μία άλλη είδηση, να πούμε πως σιγά σιγά δεν αρέσει στους φίλους ακροατές, αλλά το καλοκαίρι τελειώνει, αντίστροφα ξεκινάει να μετράει.
0: Πού να δεις τα παιδιά που πάνε σχολείο, Αντώνη?
1: Θυμάμαι και από μένα, σιγά σιγά, ναι. Δεν είναι ωραία περίοδος. Μετράμε αντίστροφα αλλά όχι θετικά. Ναι. Αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για το επίδομα θέρμανσης τάσα της περίοδου 2026-2027. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν ότι δεν αναμένονται αλλαγές στα βασικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να κοιμαθεί και πάλι στα ίδια επίπεδα, να ξεκινά δηλαδή από τα 100 ευρώ και να φτάνει έως τα 800 ευρώ. Σε περιοχές βέβαια όπως η Δυτική Μακεδονία, που είναι αυξημένη σε ανάγκες θέρμανσης, μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 1200 ευρώ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, Τάσα, να πούμε ότι στην Ορδαία και στον Δήμο Ολυμπιάδας, με πρωτοβουλία του Προέδρου, έχει ξεκινήσει τώρα στις 8 το πρωί εθελοντικός καθαρισμός των κινητηρίων της περιοχής, καθότι επισημάθηκε ότι υπάρχει αυξημένη βλάστηση και ξερά κλαδιά. Έχουν δημιουργηθεί έτσι πολύ σημαντικές ανάγκες να καθαριστούν προκειμένου να προληφθεί κάποια ενδεχόμενη πυρκαγιά. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θέλω να σε ενημερώσω πως υπήρξαν μικρές εστίες φωτιάς τόσο στο Δήμο Αγίου Δημητρίου όσο και στο Βατερό, όσο και στον Άργυρο. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, περιορίστηκαν πάρα πολύ σύντομα και δεν υπήρξε το παραμικρό. Ωστόσο, υπάρχει μια εκδελή ανησυχία στις αρχές, καθότι εμείς μπορεί να διασκεδάζαμε το Σαββατοκύριακο, ωστόσο πολλοί άνθρωποι δούλευαν ανάμεσά τους και οι πυροσβέστες και κυρίως οι εποχιακοί πυροσβέστες που πάντα θα τους αναφέρουμε για τη συμβολή τους και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, είχαμε άμεση επέμβαση σε κάθε περίπτωση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεν υπήρξε το παραμικρό, ενώ τέλος θέλω να κλείσω λέγοντας πως πολύ σημαντικό το ότι δεν είχαμε κάποιο μεγάλο σοβαρό τροχαίο ατύχημα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου και όλα κύλησαν ομαλά.
0: Και η τροχιά επιποδός όλες αυτές τις μέρες, Αντώνη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, δεν ξεκουράστηκαν, είναι λογικό. Είναι μέρες που για μας είναι αυτονόητες για διασκέδαση, για κάποια επαγγέλματα δεν είναι καθόλου αυτονόητη η ξεκούραση και η διασκέδαση. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη Δοβόνη. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Τάμια Δάμου, καλή σου μέρα, καλημέρα στην Φλόρινα, τι νέα έχουμε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε. Ξεκινάει η εβδομάδα όμορφα, χαλαρά, είναι Αύγουστος άλλωστε και όπως έχουμε πει η Τάσα μου, με την επιστροφή και τη δικιά μας, αλλά και την επιστροφή των περισσότερων που είχαν τις άδειές τους στις προηγούμενες ημέρες, είναι οι μήνες των πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώσεων, και ήδη έχουν ανακοινωθεί και οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα από τις 24 Αυγούστου και μετά μέχρι και τέλη Αυγούστου, όπως και το δεύτερο Βαλκανικό Φεστιβάλ στον Δήμο Πρεσπών. Αλλά έχουμε και την Πατρίδων Γεύση, την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην κεντρική πλατεία στο νέο πάρκο της Φλόρινας, όπου εκεί θα δοκιμάσουμε γεύσεις από τη Θράκη, από τον Πόντο, από τη Φλόρινα αλλά και από άλλες περιοχές. Όπως είπαμε, είναι μήνας των πολιτιστικών εκδηλώσεων, της παράδοσης, των γεύσεων, της γαστρονομίας για την οποία φημίζεται η περιοχή μας. Και ήδη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακο κάναμε και τη βόλτα μας με τα άλογα στο σκλήθρο του Αμιντέου της Φλόρινας, όπου φημίζεται η περιοχή για τη γνωστή της πατάτα, μετά και τη γιορτή πατάτας που έγινε, οι πιπερολογίες που θα έχουμε στον αητό της Φλόρινας με τις γνωστές κόκκινες πιπεριές, και μια περιοχή που τα προηγούμενα χρόνια ευδοκιμούσε καλλιέργεια της κόκκινης πιπεριάς, ελάχιστοι όμως πλέον ασχολούνται με την καλλιέργειά της, αλλά την έχουν αναδείξει νέοι εκεί της περιοχής του Αγίου Παντελήμωνα. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει η εβδομάδα αυτή με γεύσεις, χορό, παράδοση, ήθη, έθιμα και όλα αυτά που παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια των ημερών του Αυγούστου.
0: Ταμιδά μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλημέρα σας.

0: Πάμε τώρα να δούμε το τι γίνεται στα κτίρια, στα σχολικά κτίρια στην περιοχή της Κοζάνης. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε με την κυρία Κάτσιου, την αντιδήμαρχο παιδείας στην Πτολεμαϊδά. Έχουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, αντιδήμαρχο παιδείας και διαβίου μάθησης. Κύριε Ιωαννίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαντώνη, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά.
1: Παναγιά μας.
0: Επανερχόμαστε. Καθημερινότητα για κάποιους από εμάς τώρα, δεν έχει άλλο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Ιωαννίδη, να ρωτήσω, να ξεκινήσω με το ερώτημα, τι παρεμβάσεις κάνετε αυτήν την περίοδο σε σχολικές υποδομές, αν είναι πολλά τα κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις, και τις σημαντικότερες από αυτές να μας πείτε, όχι αναλυτικά, μια εικόνα να μας δώσετε, γενικότερη.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η τεχνική μας υπηρεσία διενεργεί σε αρκετά σχολικά κτίρια, όπως είναι το σχολείο των Πετρανών, όπως είναι το δεύτερο ΓΕΛ, εργασίες τις οποίες προσπαθούμε λίγο να σουλουπώσουμε, να το πούμε έτσι, τα σχολικά κτίρια, καθότι πολλά από αυτά, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι αρκετά μεγάλα σε ηλικία. Πολλές φορές ξεπερνάνε και τη δική μας ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο παλιό είναι το κτίριο, τόσο πιο πολλές ανάγκες έχει. Οπότε και εμείς, όπως και κάθε χρόνο, προσπαθούμε με τα χρήματα που έχουμε, με τη σχολική σάτα, η οποία να πούμε εδώ ότι είναι περίπου στα 220 χιλιάρικα κάθε χρόνο. Και αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον έχουμε 97 σχολικές μονάδες στο Δήμο Κοζάνης, αυτά τα χρήματα είναι απειροελάχιστα ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε επαρκώς όλα τα σχολικά κτίρια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Το παλεύουμε έτσι ώστε να έχουμε έτοιμες σχολικές μονάδες για την νέα σχολική χρονιά. Και τα παιδιά τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο και αυτά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, κύριε Ιωαννίδη, φαντάζομαι ότι θα μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες, γιατί είπατε προηγουμένως ότι τα χρήματα δεν επαρκούν.
1: Δεν επαρκούν. Αυτό το ότι δεν επαρκούν, βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι.
0: Να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί.
1: Ναι, θεωρώ ότι προσφατά βγήκε μια ζήτηση η οποία αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για την υποχρηματοδότηση των Δήμων. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, η υποχρηματοδότηση των Δήμων, τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων ανέρχονται περίπου στα 5,3 δις, αν θυμάμαι καλά. Τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα σχολεία. Υπολοιπόμαστε στη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 2,5 δις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οι Δήμοι πλέον χρησιμοποιούν τα αποθεματικά τους και τα ιδία έσοδα που έχουν ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες που δεν καλύπτει το κράτος. Και θα έπρεπε να τις καλύπτει το κράτος. Παράδειγμα τους φέρει. Πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, χρειάστηκε να καλύψουμε 85 ώρες καθαριότητας καθημερινά, οι οποίες χάνονται λόγω του ότι 5 καθαρίστρες από σχολεία, μόνιμες καθαρίστρες, και 8 από το 55+, σταματήσανε. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Κοζάνης κάνει 85 ώρες καθαριότητας την ημέρα. Το Υπουργείο μας δίνει μία τρίωρη. Αντιλαμβάνεστε ότι για να μπορούμε να παρέχουμε σωστή καθαριότητα στη σχολεία και τα παιδιά να μην κινδυνεύουν, καθώς είναι χώροι μαζικής συμμετοχής, αναγκαστήκαμε και βρήκαμε από δικά μας έσοδα, από το δικό μας ταμείο δηλαδή, από το Δήμο, περίπου 170.000 ευρώ, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ώρες στις 4 ώρες και 3 ώρες καθαρίστριες, να τις κάνουμε 6,5 ώρες, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε την καθαριότητα. Συμπερασματικά, το Υπουργείο για φέτος θα στείλει 630.000 ευρώ για την μισθοδοσία των καθαριστών. Και ο Δήμος Κοζάνης, ακούστε δηλαδή αν είναι δυνατόν, να βάζει από τα ταμεία του 680, άλλες 680. Δηλαδή η μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών θα μας κοστίσει ένα 300 και κάτι. Οι μισθοδοσίες, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η υποχρέωση του κράτους. Δεν μπορεί να πληρώνουν οι δήμοι τις μισθοδοσίες των εργαζομένων.
0: Και
1: αυτά τα 480 χιλιάρικα θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος έξτρα, να τα χρησιμοποιήσουμε άλλα 200 χιλιάρικα δηλαδή, να τα χρησιμοποιήσουμε στις υποδομές των σχολικών μονάδων.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε και πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Ιωαννίδη, ότι δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο το Δήμο Κοζάνης αυτό που λέτε. Αφορά όλους τους δήμους στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι συνολικό, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, αφορά όλους τους δήμους.
1: Έχει να κάνει καθαρά με τη διοίκηση, έχει να κάνει καθαρά με το λειτουργικό σκέλος των Δήμων. Εάν θα πρέπει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι στη διοίκηση, θα πρέπει να καταλάβουν ότι η αυτοδιοίκηση, ειδικά η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, οι Δήμοι δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σωστά, γιατί είναι η εικόνα, έτσι όπως σας το λέω, η εικόνα της κοινωνίας. Αυτά τα 680.000 ευρώ τα οποία βάζουμε εμείς από το ταμείο μας για τις μισθοδοσίες, εάν και εφόσον τις κάλυπτε το κράτος, όσο έχει υποχρέωση κατ' εμέ, θα μπορούσαν να δαπανηθούν τα χρήματα, ένα μέρος στα σχολεία, στις υποδομές των σχολείων τέλος πάντων, ένα μέρος στον αθλητισμό. Διαβάνεσαι ότι κάπου τα κόψαν αυτά. Από κάπου χάνονται αυτά τα χρήματα, από τον πολιτισμό, από τον αθλητισμό, από την κοινωνική πρόνοια. Αναγκαζόμαστε μάλλον να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις και να χρησιμοποιούμε χρήματα των δημοτών για δαπάνες οι οποίες θα έπρεπε να εξυπηρετούν το κράτος. Δυστυχώς δεν είναι πολιτική επιλογή, θα έπρεπε. Έχω στείλει επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ πρόσφατα και σε κάποιους βουλευτές, ώστε να αναδείξουν το θέμα στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού μπορούν, έτσι ώστε να μπορέσει να φύγει από πάνω μας αυτό το βάρος, από πάνω από τους Δήμους, και να μεταφερθεί εκεί που πραγματικά πρέπει να πάει και που πραγματικά αποδεικνύει και η μελέτη της ΚΕΔΕ ότι οι Δήμοι πλέον καλύπτουν λειτουργικά έξοδα του κράτους. Θεωρώ ότι είναι πολύ άστοχο να μετακινούνται τέτοιες δαπάνες στην πλάτη των δημοτών.
0: Συνοχή μεταξύ των Δήμων ανά την Ελλάδα υπάρχει ως προς αυτό το θέμα, κύριε Ιωαννίδη, προκειμένου να διεκδικήσετε αυτό που προείπατε?
1: Όλοι μαζί. Προσωπικά αυτή τη στιγμή έχω κάνει έναν κύκλο επαφών με κάποιους συναδέλφους στην αυτοδιοίκηση. Βλέπω ότι πραγματικά είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Άλλοι Δήμοι βέβαια το χειρίζονται με άλλον τρόπο, βάζουν μπλοκάκια, άλλοι με το δικό τους τρόπο. Εμείς πήραμε τη στρατηγική απόφαση φέτος, εφόσον το κράτος δεν μας δίνει και άλλες καθαρίστριες, να αυξήσουμε τις ώρες στις υφιστάμενες εργαζόμενες σχολικές μονάδες. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να βγάλουμε, θα μας φτάσουν οι ώρες ώστε να είναι πλήρως και επαρκώς τα σχολεία καθαρισμένα. Αλλιώς η επόμενη λύση είναι να στραφούν οι Δήμοι στους εργολάβους, σε ιδιωτικούς εργολάβους. Κάτι το οποίο τουλάχιστον ως επιλογή για το Δήμο Κοζάνης δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Είναι δεμένα τα χέρια σας, μας λέτε?
1: Είναι δεμένα και προσπαθούμε με μαγικά, με έξοδα, με δαπάνες να μπορέσουμε να λύσουμε το γόρι διαδεσμό. Γενικά το πρόβλημα της χρηματοδότησης αφορά το σύνολο των Δήμων της χώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό το κόστος μετακυλίεται στις βασικές ανάγκες που έχουν να κάνουν οι Δήμοι. Όταν αυτό το στερείται, όταν αυτά τα χρήματα στερούνται από τα ταμεία του Δήμου, καταλαβαίνετε ότι τα στερούμε και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι, και πόσο βαθιά στην τσέπη να βάλει και ο Δημότης στο χέρι, κύριε Ιωαννίδη, έτσι δεν είναι? Τι να πρωτοπλήρωσε?
1: Έχουμε φτάσει, κυρία Παπαντώνη, σας λέω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. 630 χιλιάρικα θα στείλει το Υπουργείο για τη Μισθοδοσία και άλλα 680 θα βάλουμε εμείς από τα ταμεία μας. Να το καταλάβω το ότι οι Δήμοι καλύπτουν τα έκτακτα, δηλαδή τα δίμηνα, τα οποία είναι έκτακτες ανάγκες και οφείλουμε, ναι, πραγματικά να τις καλύψουμε όταν προκύπτει κάτι έκτακτο. Καλύπτουμε το ποσοστό μισθοδοσίας το οποίο γίνεται από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ και του προγράμματος των ΑΜΕΑ. Εννοείται ότι θα το κάνουμε, αλλά να καλύπτουμε και την πλήρη μισθοδοσία εργαζομένων. Δηλαδή αρχίζει, αντιλαμβάνεστε, ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, κάτι δεν πάει κάτι δεν είναι σωστό.
0: Πού βλέπετε να οδεύει η κατάσταση αυτή, πού βλέπετε να οδεύει
1: αυτή η κατάσταση. Και ειδικά τη στιγμή που η χώρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, παράγει υπερπλεονάσματα. Θα πρέπει να δούμε την αυτοδιοίκηση ως σύμμαχο της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι μόνο της τωρινής, της εκάστοτε κυβέρνησης, ότι είναι ο βασικός της σύμμαχος για το πώς βλέπει ο πολίτης την καθημερινότητα. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, πάντα η εικόνα της οποιαδήποτε κυβέρνησης μπορεί να είναι καλή στη μεγάλη εικόνα, αλλά στην τοπική κοινωνία πάντα θα είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, επειδή θα ξεφύγουμε από το χρόνο τώρα, να ρωτήσω και το εξής. Έχουμε θέματα με τις συγχωνεύσεις σχολείων. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με το 13ο που συγχωνεύεται με το 5ο νοικιαγωγείο. Υπάρχουν αντιδράσεις. Τα ξέρετε, να μην τα λέω, τα ξέρει ο κόσμος. Τι θα γίνει αυτό?
1: Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τον Δήμο Κοζάνης. Είναι μια απόφαση της Υπουργού. Μετά από εισήγηση της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης της περιφέρειάς μας, το 13ο νοικιαγωγείο συγχωνεύτηκε με το 5ο.
0: Ασυγχωνεύτηκε, είναι τεταλεσμένο γεγονός.
1: Έχει βγει ΦΕΚ από την Υπουργό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, ναι, πραγματικά υπάρχουν αντιδράσεις για τον τρόπο για τον οποίο έγινε. Είναι εκπαιδευτικά βέβαια ζητήματα. Εμείς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε ζητήματα στα οποία δεν γνωρίζουμε. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι το πού θα στεγαστεί το νέο συγχωνευμένο νοικιαγωγείο. Υπάρχει ένα κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή, το 13ο, το οποίο θα παραμείνει άδειο και κοιτάμε εναλλακτικές έτσι ώστε να μην είναι πολύ απομακρυσμένος ο χώρος στον οποίο θα πάνε το νέο συγχωνευμένο σχολείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό...
1: τις επόμενες ημέρες θα δηλώσουμε και στην πρωτοβάθμια θα δηλώσουμε για το πού θα εγκατασταθεί το νέο νοικιαγωγείο.
0: Θέλετε να μας πείτε πού προβλέπετε να γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, οι επιλογές είναι, υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς του 5ου, οι οποίοι θεωρούν ότι το 13ο είναι πολύ μακριά. Και εν μέρει ίσως έχουν και ένα δίκιο. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς ως Δήμος Κοζάνης οφείλουμε να αξιοποιούμε όλα μας τα σχολικά κτίρια. Προσπαθούμε να βρούμε λύση ώστε να είναι καλυμμένοι όλοι και οι δύο πλευρές, και οι γονείς αλλά και οι με συγχωρείτε,
0: ναι, παρακαλώ,
1: και η εκπαιδευτική κοινότητα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, θα ληφθεί η απόφαση για το πού θα εγκατασταθεί. Για το κομμάτι της συγχώνευσης, ο Δήμος Κοζάνης εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση του στο Δημοτικό Συμβούλιο την αντίθετη του η άποψή του, ότι τουλάχιστον για πρέπει και για φέτος θα έπρεπε να παραμείνουν έτσι, με τον τρόπο που λειτουργούσαν πριν. Δεν εισακουστήκαμε. Η διοίκηση του Υπουργείου πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση να συγχωνευτούν. Οπότε και πορευόμαστε με αυτήν.
0: Κύριε Ιωαννίδη, δεν φτάνει η ώρα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε
1: οδεύοντας
0: προς τη νέα σχολική χρονιά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πριν να ολοκληρώσουμε την πρώτη ενημερωτική ζώνη, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Σάκη Δραγατσίκα. Κύριε Δραγατσίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ.
0: Συνηθίζουμε εδώ να δούμε ποια είναι τα νεότερα από την τοπική αγορά και να μας πείτε, τελειώνουν σε λίγες μέρες οι εκπτώσεις, αν έχετε κάποιον έτσι μίνι απολογισμό, το πώς κινήθηκαν τα εμπορικά καταστήματα.
1: Εντάξει, ο Ιούλιος και γενικότερα οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά από τις πρώτες ημέρες, γιατί τα ποσοστά των εκπτώσεων ήταν αρκετά υψηλά. Φάνηκε ότι ο κόσμος είχε ανάγκη να κάνει κάποιες αγορές, οπότε κινήθηκε θετικά. Έχουμε βέβαια ακόμη 15 μέρες μπροστά μας. Φαίνεται ότι ξεκάθαρα πλέον ότι η Κοζάνη χρειάζεται κόσμο. Όταν έχει κόσμο δουλεύουν όλα. Έχουμε δηλαδή... έχουμε και την υποδομή και αυτό να το υποστηρίξουμε, γιατί τα καταστήματα, η αγορά είναι οργανωμένη, στα καταστήματα υπάρχει επάρκεια προϊόντων, οπότε αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αυτό το δίμηνο που η πόλη έχει κόσμο, κυρίως κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό για να δουν εδώ πέρα ίσως γονείς, συγγενείς κτλ, φαίνεται ότι η αγορά δουλεύει. Για τον υπόλοιπο, για τον κόσμο απ' έξω, η αγορά της πόλης είναι φθηνότερη από τις δικές τους αγορές, οπότε αυτό φαίνεται και στα ταμεία μας και δείχνει αυτό το θετικό πρόσημο στον τζίρο.
0: Άρα κύριε Δραγατσίκα, πρέπει να βρούμε τρόπους και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα να προσελκύουμε κόσμο στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα και αυτό το πράγμα... Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι το λέω τόσα χρόνια, ότι όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν στη δουλειά. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχουν εισοδήματα, δεν υπάρχει παραγωγική εργασία για να παράγεται πλούτο στην περιοχή. Αν δεν γίνουν άμεσα επενδύσεις και για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα παράγουν εισόδημα και επομένως πλούτο, δεν μπορεί να υποστηριχθεί αυτό. Και η αγορά φυσικά αυτό το βλέπει καθημερινά. Εμείς το βλέπουμε, το ζούμε από τη στιγμή που βάζουμε το κλειδί στην πόρτα και ανοίγουμε, το βλέπουμε. Έχει κόσμο, θα δουλέψουμε. Δεν έχει κόσμο, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο. Δηλαδή, εμείς δίνουμε πραγματικά τον καλύτερό μας σε αυτό και τα καταστήματα που έχουν μείνει, δεν τους συζητάμε. Είναι σίγουρα ήρωες. Είναι σίγουρα ήρωες. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Θέλουμε δουλειά.
0: Μάλιστα, και ο χρόνος του καλοκαιριού ή κάποιων άλλων περιόδων, Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν επαρκούν για να στηρίξουν ένα μαγαζί, έναν επιχειρηματία, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αρκετό αυτό?
1: Βέβαια, δεν επαρκούν. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε 4-5 μήνες για να υποστηρίξουμε τους 12, ειδικά τώρα που τα έξοδα είναι πολλαπλάσια, έτσι δεν γίνεται αυτό. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, πρέπει να δουλεύουμε 12 μήνες του χρόνου. Κάποιος λίγο καλύτερα, κάποιος λίγο χειρότερα, ναι, αλλά πρέπει να δουλεύουμε 12 μήνες. Αυτό είναι.
0: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Δραγατσίκα. Ξέρετε, εδώ τα λέμε συχνά για το τι γίνεται στην περιοχή και στα εμπορικά καταστήματα και στον εμπορικό κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Κλείνουμε σε λίγα λεπτά να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία. Έχει ξεκινήσει ήδη η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές και οικισμούς του Δήμου Γρεβενών. Πρόκειται για τις περιοχές Αλατόπετρα, Σαμαρίνα, Φιλιππέη, Αιτιά, Μαυρανέη, Μαυρονόρος, Αναβριτά, Πολυνέρης, Μίξη, Πανόραμα, Λάβδα, Περιβόλη, Αυδέλα και χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Υπομονή από ό,τι βλέπουμε εδώ από την ανακοίνωση του ΔΔΕ. Η διακοπή αυτή ρεύματος θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Θα κρατήσει μέχρι ακόμη μία ώρα λοιπόν. Υπομονή. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας από τις 8 και 5 περίπου, 8 και 56 ώρα. Σε ένα-δύο λεπτά πάμε σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στένων του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστε πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 17 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Σιωμάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου, αθλήσαντος το έτος 1808. Το μαρτύριο και η επανάσταση του Παπαβλαχάβα προετοίμασαν τον θρίαμβο ενός ασθενικού θνητού που είχε ως μοναδικά του όπλα την προσευχή και την πραότητα ενός από τους απλούς λειτουργούς του Χριστού που έχουν προορισμό να στηρίξουν τους δειλούς στις τρικυμίες του κόσμου και του οποίου το αίμα ξαναφέρνει με το μαρτύριο την τιμή του χριστιανικού ονόματος στην πρώτη του έγκλη. Αυτά τα λόγια για τον Άγιο Μάρτυρα Δημήτριο γράφτηκαν από τον Γάλλο διπλωμάτη Πουκεβίλ, που ήταν εχθρός της Ορθόδοξης πίστης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταγράφει το μαρτύριο ενός Ορθοδόξου μοναχού που το έζησε και το είδε με τα μάτια του στην αυλή του Αλίπασά. Έτσι, ο Πουκεβίλ έγινε ο βιογράφος του μαρτυρίου, του νεομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Εξαμαρίνας. Ο Σιωμάρτυρας Δημήτριος γεννήθηκε κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και καταγόταν από τη Σαμαρίνα της Υπήρου. Από νεανική ηλικία εγκατέλειψε τα πάντα και έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι της περιοχής αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Διαπνεόμενος όμως από ζήλο φλογερό, όχι μόνο για την απόκτηση των μοναχικών αρετών αλλά και για τη σωτηρία των χριστιανών αδερφών του, βγήκε από το μοναστήρι και διέτρεχε τα χωριά της Υπήρου και της Θεσσαλίας κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, προτρέποντας το λαό του Θεού να υπομένει με καρτερικότητα τις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων. Η προσπάθειά του εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη επανάσταση του Παπαθήμιου Βλαχάβα, ο οποίος πνίγηκε στο αίμα. Ο μοναχός Δημήτριος ακολούθησε το παράδειγμα του Ιησαποστόλου Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του οποίου υπήρξε μαθητής. Χριστό και πατρίδα κηρύττει ο μοναχός Δημήτριος από χωριό σε χωριό, σπέρνοντας το λόγο του Ευαγγελίου και τη σωτηρία του γένους. Η ιεραποστολική του αυτή δράση όμως προδόθηκε στους Τουρκαλβανούς και έτσι ο Αλί Πασάς πρόσταξε τη σύλληψή του. Συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον Αλί Πασά. Ο Δημήτριος στην απολογία του δήλωσε ξεκάθαρα ότι μόνο σκοπό είχε να στερεώσει το λαό του Θεού στην πίστη και να τον προστατέψει να υποτάσσεται στις αρχές. Και ο Πασάς τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που έχεις κρεμάσει πάνω στο στήθος σου?» Και ο Άγιος με θάρρος απάντησε: «Η σεβάσμια εικόνα της Αγίας Μητέρας του Χριστού μου». «Δώσε μου να τη δω», του λέγει ο Πασάς. Και ο Άγιος, που το θεωρεί βεβήλωση, του απάντησε: «Είναι αδύνατο να τη δώσω με τα χέρια μου σε σένα, που για μας τους χριστιανούς είσαι άπιστος». Και ο Πασάς κατόπιν το ρώτησε: «Φορείς την εικόνα της Παναγίας, για την οποία ο λαός λέει πως κάνει τερατουργήματα?» Και ο Άγιος τον διορθώνει: «Είπε καλύτερα θαύματα. Ναι, Πασά μου, γιατί είναι μεγάλη χάρη της και η προστασία της στους χριστιανούς. Η μητέρα του Σωτήρα μας, Ιησού Χριστού, είναι και μητέρα των χριστιανών και θαυματουργεί, όσες φορές εγώ ανάξιος την επικαλούμε. Έτσι λοιπόν ξεγελά τον κόσμο, τον διέκοψε ο Πασάς. Να δούμε αν θα σε σώσει από τα χέρια μου. Ο Αλή Πασάς, που περίμενε από τον μοναχό Δημήτριο να φανερώσει τους Έλληνες αγωνιστές της Επανάστασης, εξοργίστηκε και διέταξε αμέσως να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια για να καταδώσει τους δίθεν συνεργάτες του. Ο μάρτυρας του Χριστού και του Γένους υπομένει με καρτερία και προσεύχεται λέγοντας: «Κύριε, ελέησον τον δούλο σου. Βασίλισσα των ουρανών, σπλαχνή στη τίμη το αμαρτωλό». Έπειτα οι Δήμοι τον οδήγησαν σε οδυνηρότερο βασανιστήριο. Έμπηξαν στα νύχια των χεριών και των ποδιών του μητέρα καλάμια, αλλά και πάλι ο Άγιος υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία τους φρικτούς πόνους, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και της Θεοτόκου. Αφού για μέρες πολλές τον βασάνισαν σκληρά, ο Αλή Πασάς έδωσε εντολή στους Δημίους να εκτελέσουν τον Άγιο Δημήτριο με τον πιο φρικτό τρόπο. Τον έκτισαν ζωντανό μέσα σε ένα τοίχο, αφήνοντας ελεύθερο μονάχα το κεφάλι του. Εκεί τον άφησαν να αργοπεθαίνει. Με την προσευχή στα χείλη, ο Άγιος Δημήτριος υπέμεινε το έσχατο αυτό μαρτύριο για 10 μέρες και στις 17 Αυγούστου του 1808 παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο ψιθυρίζοντας: «Επίστρεψον, ψυχή μου, εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε». Το μαρτύριο του νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου συγκλώνησε τους χριστιανούς, φλόγησε τις καρδιές τους και τους στερέωσε στην ορθόδοξη πίστη. Έτσι, μετά το φρικτό μαρτύριο του Αγίου, επικράτησε μεγάλη αναταραχή στο λαό των χριστιανών, ώστε ο Αλή Πασάς αναγκάστηκε να δώσει διαταγή να σταματήσουν οι διώξεις των χριστιανών. Και όπου και Βίλ παρατηρεί: «Ο Ορθόδοξος μοναχός Δημήτριος έγινε το εξυλαστήριο θύμα και οι διωγμοί σταμάτησαν». Αμέσως μετά την κοίμησή του, ο θαυμαστός νεομάρτυρας τιμήθηκε ως Άγιος και πολλά θαύματα έγιναν σε εκείνους που επικαλούνταν με πίστη το όνομά του.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
18: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: πολύ καλημέρα σας και πολύ πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Επιστρέψαμε δρυμύτεροι, ανανεωμένοι και πλήρως ξεκουρασμένοι, μπορώ να πω. Και πάλι στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, που για αυτή την εβδομάδα θα έχετε τη χαρά και την ευτυχία και εμείς και εσείς να είμαστε παρέα από τις 9. Έτσι, για να πίνουμε το ρόφημα της προτίμησής σας, είτε είναι καφές, είτε είναι γάλα, είτε είναι τσάι, είτε είναι νερό, είτε είναι χυμός, είτε οτιδήποτε θέλετε εσείς να πίνετε το πρωί για να ξυπνάτε. Για να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς μας. Σήμερα λοιπόν 17 του Αυγούστου, μετά από ένα έτσι τριημεράκι θα το χαρακτήριζα εγώ, με τον 15 Αύγουστο στη μέση που ήταν κλειστά και τα μαγαζιά, τα πανηγύρια δώσανε και πήρανε, ταλαιπωρία βέβαια μεγάλη στην Εγνατία Οδό και κυρίως ξέρετε εκεί στο Πολύμηλο να περιμένουν οι πολίτες πολλή ώρα, κάποιοι προτίμησαν να κάνουν το γύρο της Καστανιάς για να φτάσουν στον προορισμό τους. Γιατί μπορεί να πληρώνουμε διόδια ακριβά, αλλά έχουν κλείσει τη μία πλευρά από τα Γιάννενα προς τη Κοζάνη και όπως καταλαβαίνετε η κίνηση είναι μεγάλη και όσο και να πληρώνεις εσύ τα διόδια, οι δρόμοι δεν φτιάχνονται ποτέ. Είναι μόνιμα κλειστό εκείνο το σημείο. Και άμα γίνει και ένα ατυχηματάκι με υλικές ζημιές, περιμένεις άλλες 5 ώρες. Υπομονή, Εγνατία Οδός είναι αυτή και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλοι παρακάτω. Εμείς που πήγαμε προς το Ναύπλιο συναντήσαμε και άλλες εταιρείες να εκμεταλλεύονται τα διόδια. Τους έχουμε χρυσοπληρώσει αυτούς τους δρόμους, αλλά δρόμους δεν έχουμε. Και μια που λέω για δρόμους, εδώ μες στην πόλη ολοκληρώνονται σιγά σιγά και οι ασφαλτοστρώσεις. Βέβαια κάποιες ζημίες γίνονται, όχι ξανασκάβουν οι άλλοι τώρα για να περάσουν τις οπτικές ίνες, όχι μετά θα ξανασκάψουμε για να περάσουμε τους αγωγούς της ίδρευσης. Γίνονται κάποιες μικροζημίες, υπομονή, καλοκαιράκι είναι βρε, θα περάσει. Όσοι πήρατε τώρα την αδειούλα σας, να περάσετε καλά εκεί που θα πάτε. Να περάσετε όμορφα, να κοιτάξετε να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να μαζέψετε ήλιο, δύναμη, υπομονή, γιατί μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, αν και περιμένουμε να ακούσουμε το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πήρε το δώσ, προετοιμάζονται τα παιδιά. Για το τι θα μας δώσουν, τι θα πάρουμε. Τώρα το τρίτο, το μακρύτερο θα πάρουμε, αλλά λέμε τώρα. Πάντως λέμε ότι θα πάρουμε. Κάτι θα μας δώσουν. Πού θα πάει βρε αδερφέ? Οι φωτιές δίνουν και παίρνουν. Είδαμε και χθες τη φωτιά στη Σαλαμίνα με 2 ηλικιωμένους νεκρούς. Πολύ προσοχή, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι άνεμοι που πνέουν σε διάφορες περιοχές δημιουργούν προβλήματα. Και δεν είναι μόνο αυτοί που βάζουν επιτηδευμένα τη φωτιά ή από αμέλεια κάποιοι που κάνουν εργασίες έξω, που ψήνουν έξω και κάνουν, που απαγορεύεται βέβαια, γιατί είναι και αντιπυρική περίοδος τώρα. Είναι και αυτά τα έρματα καλώδια που από την υψηλή τάση, εγώ χθες που ήμουνα για ρεπορτάζ και ζωντανή σύνδεση και έκατσα κάτω από καλώδια υψηλής τάσης, να ξέρετε ότι δίνουν πολύ ρεύμα λόγω των αναγκών που έχουμε ως χώρα με τη ζέστη και να δουλεύουν όλα. Έκανε έναν περίεργο ήχο, ένα βζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ Και έλεγε σε ρε Παναγία μου θα σκάσει τώρα αυτό το καλώδιο από πάνω και όμοιο βάρος. Η φωτιά στην Χαλκιδική που είχαμε, στη Φούρκα εκεί, προκλήθηκε από δέντρο που έπεσε πάνω σε καλώδιο υψηλής τάσης και εκείνο το καλώδιο υψηλής τάσης άρπαξε φωτιά και ξέρετε το αποτέλεσμα. Στη Σαλαμίνα πάλι δεν ξέρουμε ακόμα, θα μάθουμε. οι άλλες φωτιές από τις ανεμογεννήτριες. Τώρα από τη μία ναι μεν καλό οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την άλλη όμως δημιουργούν προβλήματα. Αλλά και τα καλώδια υψηλών τάσεων και αυτά με τα βζζ που κάνουν, με το πολύ ρεύμα που φεύγει, με την υψηλή τάση του ρεύματος, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Προσοχή λοιπόν, ευχόμαστε να μην δούμε άλλες φωτιές, να μην χάσουμε άλλους ανθρώπους και να περάσουμε όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί σιγά σιγά, ξέρετε, προετοιμάζεστε και για τα σχολεία που θα ξεκινήσουν στις 11 του μηνός. Δεν θέλω να σας τη χαλάσω, αλλά ξέρω ότι οι γονείς περιμένετε πώς και πώς να ξεκινήσουν τα σχολεία. Οι μαθητές από την άλλη περιμένουν πώς και πώς να μην ξεκινήσουν τα σχολεία. Καλά περνάνε τα παιδιά τώρα στις διακοπές, λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα, λίγο στο χωριό, λίγο με την παρεούλα έξω, λίγο όλα. Σήμερα λοιπόν, 221η ημέρα του έτους, με την ανατολή του ηλίου στις 6:41 λεπτά, τη δύση του ηλίου στις 8:17. Σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και μικραίνει η μέρα, έτσι μη σας τα πω εγώ, το βλέπετε. Εκεί που νύχτωνε μετά τις 9, τώρα αρχίζει και νυχτώνει λίγο νωρίτερα. Μας βάζει λίγο στο κλίμα, ξέρετε, άιτε φτάνει, καλοκαίρι περάσατε, φτάνει, ξεκουραστήκατε, να μπούμε σιγά σιγά στη ροή την κανονική, ρε παιδιά. Αν και για κάποιους το καλοκαίρι συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο. Κάποιοι είναι αυτοί που προτιμούν το Σεπτέμβριο να πάνε διακοπές, που όλα είναι πιο χαλαρά, που οι θάλασσες είναι πιο καθαρές και οι παραλίες πιο ήρεμες και ήσυχες. Εδώ στην αγαπημένη μας Φλόρινα τα πανηγύρια δίνουν και παίρνουν φασαρία. Από εδώ φασαρία, από εκεί ξέρετε για τα τραγούδια. Το γνωστό, γνωστό, γνωστό πρόβλημά μας. Καλό το πανηγύρι. Αλλά βρε αδερφέ, να ακούμε τραγούδια λίγο στα ελληνικά. Από την άλλη, εκεί στη Σαμαρίνα Γρεβενών, ένας κτηνοτρόφος έδιωξε τους επισήμους, υφυπουργό εσωτερικών και λοιπούς και λοιπούς. Τι δουλειά έχετε εσείς που μας έχετε καταστρέψει, τους είπε. Με την ευλογιά των προβάτων καταστραφήκαμε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπήκανε στο τρανόχωρο. Πού και πού. Είναι πράγματα τα οποία μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν. Είναι και προεκλογική περίοδος, όπως καταλαβαίνετε. Μπήκαμε για τα καλά στο πνεύμα της προεκλογικής περίοδου. Ο κόσμος είναι λίγο στα κάγκελα και ειδικά εκτινοτρόφοι. Είχαμε και στην Καστοριά κρούσμα ευλογιάς. Υπάρχουν μέτρα. Οι εκτινοτρόφοι λένε πως είναι ένας τρόπος να καταστρέψουμε την ελληνική κτηνοτροφία, λένε. Να μην παράγει η χώρα μας τίποτα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους ξένους είναι η χώρα μας να γίνει μια μεγάλη μπαταρία της Ευρώπης. Γιατί η χώρα μας είναι αυτή που αγαπάνε όλοι, με τον ήλιο της, με τη θάλασσά της. Παντού έχεις πρόσβαση, από παντού έχεις πρόσβαση, από τον αέρα, από τη θάλασσα, από τα χερσαία σημεία μας. Συνδέεσαι με όλη την Ευρώπη, με όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και πάντοτε κοιτούσανε πώς θα μας κατακτήσουν, να έχουν τα λιμάνια μας, να έχουν τα σύνορά μας και όλα τα λοιπά. Εμείς βέβαια δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει η Ελλάδα να είναι πάλι υποζυγό, αλλά με άλλο τρόπο. Όχι το τουρκικό, ξέρετε, ούτε το γερμανικό. Είμαστε με άλλο τρόπο. Το ξέρετε, οικονομικός και όχι μόνο, έτσι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ας ξυπνήσουμε λίγο να δούμε τη χώρα μας, γιατί αν ήμασταν λίγο έξυπνοι και εκμεταλλευόμασταν τη χώρα μας με τα εδάφη που έχουμε, με τη θάλασσά μας, με τον αέρα μας, θα ήμασταν η πιο πλούσια χώρα και αυτό δεν το θέλουνε. Ξυπνήστε λοιπόν, καλημέρα και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Θα σας πάμε βόλτα στο βουνό, με άλογα, με κανό, στη λίμνη. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την ασπέτε, με όλα αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε. Γυρίσαμε δυναμικά καλέ εδώ στους 96,6 και μέσω του ίντερνετ ερτέκο.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνι, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τον Νίκο Δούγκλα στη ρύθμιση του ήχου. Λένε Ελευθερίου Περικλισμούλη στις μουσικές επιλογές και εγώ Θωμαής Αδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
2: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
18: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthplix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ερτέκο.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από το κινητό σας, από το σταθερό υπολογιστή, από το τάμπλετ, από το λάπτοπ. Έτσι λοιπόν μπορείτε να μας ακούτε, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο αμάξι, είτε είστε ακόμα και στην παραλία. Όσοι βέβαια μας ακούτε και είστε στην παραλία, πάρτε καλά ένα τηλεφωνάκι, στείλτε ένα μηνυματάκι έτσι να μας πείτε πώς περνάτε εκεί και τι γίνεται. Μπορώ να σας πω πάντως ότι στην χώρα μας είναι πάρα πολλοί οι ξένοι επισκέπτες και ειδικά προς εκεί, προς την Πελοπόννησο, κυρίως ξένοι επισκέπτες από χώρες της Ευρώπης. Όχι όπως στη Χαλκιδική και στη Καταρίνη που είναι επισκέπτες από χώρες των Βαλκανίων, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι κλπ. Εκεί άκουγες μόνο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ξέρετε, από άλλες χώρες. Λίγο πιο εξελιγμένα. Θα μου πεις, έτσι όπως έχει καταντήσει η χώρα μας, οι Σέρβοι είναι πιο εξελιγμένοι από εμάς και οι Ρουμάνοι. Αλλά anyway, τώρα μην τα λέμε αυτά, μην τα λέμε αυτά. Είναι πάντως περίοδος που όχι μόνο πανηγύρια έχουμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που θα έχουμε αύριο εδώ τον εμπνευστή και καλλιτεχνικό διευθυντή των εκδηλώσεων, τον κύριο Γιώργο Λιάνη. Θα το φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιό μας για να τα πούμε όλα για τις εκδηλώσεις. Ξεκινάνε την Τρίτη 25 του Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του καταξιωμένου συμπολίτη μας, καθηγητή και τέως βουλευτή, του Θανάστου Γερμανίδη, που έχουμε διαβάσει και εμείς κατά καιρούς κάποια από τα ποίηματά του εδώ στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή διαδρομή. Την Τετάρτη συνεχίζουν με την εκδήλωση στον Άγιο Χίλιο Πρεσπόντη, να θυμηθώ και την να ξεχάσω, συναυλία Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Έτσι μια γεύση μικρή σας δίνω, αύριο θα μας πει τις λεπτομέρειες ο κύριος Λιάνης. Την Πέμπτη στο Αμίντεο Μουσική Παράσταση το Τυχερό Αστέρι και την Παρασκευή με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων. Και το Σάββατο έχουμε Μποφίλιου στο νέο πάρκο της Φλόρινας, όπου παράλληλα θα γίνει και η υπαίθρια εικαστική έκθεση Λεωφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Αυτά λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πρέσπες 2026 που ο κύριος Λιάνης ήταν σαφέστατος στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν. Ο οργανισμός, εμείς βέβαια ήμασταν με άδεια, δεν παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη, αλλά θα έχουμε αύριο εδώ τον κύριο Λιάνη. Κάποια στιγμή βρε αδερφέ, πρέπει και οι φορείς να κάνουν κάτι, να μπουν στο παιχνίδι της διοργάνωσης των εκδηλώσεων. Όχι μόνο να γίνονται εκδηλώσεις και να ζητάμε να γίνονται εκδηλώσεις, πρέπει να αναλάβουν και αυτοί οι ευθύνες. Και όταν λέμε να αναλάβουν ευθύνες, εννοούμε χρηματοδότηση. Θα τα πούμε όλα αυτά. Από την άλλη, αύριο, όσοι είστε εδώ στην πόλη μας, στην όμορφη και μείνατε στη δροσερή μας Φλωρινίτσα, ή ήρθατε, είστε ομογενείς και ήρθατε να επισκεφτείτε το τόπο καταγωγής σας, είτε είστε επισκέπτες και μας ακούτε, έτσι, έτυχε να μας ακούσετε, γιατί βρεθήκατε κάπου και σας άρεσε η εκπομπούλα μας. Αύριο έχουμε τις εκδηλώσεις πατρίδων γεύσης στο νέο πάρκο της Φλωρινάς, μαζί με την Εύξη Λολέσχη και το Σύλλογο Κιουταχιατών Μικρασιατών. Ο Σύλλογος Θεσσαλών Φλόρινας διοργανώνει για άλλη μια χρονιά την εκδήλωση πατρίδων γεύσης, όπου θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε, θα γλυντήσουμε, θα περάσουμε καλά. Είδατε καλέ, εδώ στη Φλόρινα περνάμε όμορφα, πέρα από τη δροσιά που έχουμε το πρωί και το βράδυ, και κοιμόμαστε άνετα. Παίρνουμε να σας δροσιάσει, μη σας πω ότι χρειαζόμαστε και τη ζακετούλα μας, το μπουφανάκι μας το βράδυ και το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες. Μη σας πω ότι χρειαζόμαστε και την κουβερτούλα μας. Έτσι να τα ακούτε εσείς εκεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές που ψήνεστε και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε και στάζει ο υδρότας σας.
Ελάτε εδώ να περάσετε καλά, να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε και φυσικά να πάρετε ανάσταση δροσιάς. Και έχουμε, πολλά να πούμε, πάρα πολλά. Θα σας τα πω στην πορεία, στη συνέχεια, ας αφήσω κάτι και για μετά καλέ και για τις επόμενες ημέρες.

0: δεν σταματάμε βέβαια στις γεύσεις και στην παράδοση. Θα έχουμε και το πρώτο τουρνουά τένις. Αντώνης Νάτσης από τον όμιλο αντισφαίρησης Φλόρινας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 24 Αυγούστου χωρίς χρονικό περιορισμό για άνδρες, γυναίκες και διπλό μεικτό. Δεν υπάρχει περιορισμός φύλου στη σύνθεση του διπλού. Ο Όμιλος θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του ιδρυτικού του μέλους Αντώνη Νάτση, που υπήρξε πρωτοπόρος του αθλήματος στην πόλη, όπως και αντιπρόεδρος με μακρά θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, ονομάζει το τουρνουά Αντώνης Νάτσης και το βάζει στο πρόγραμμα των ετήσιων αγωνιστικών του δραστηριοτήτων, ελπίζοντας να γίνει θεσμός που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλήματος και θα φέρει όσο πιο πολλούς ανθρώπους κοντά στο τένις και στον αθλητισμό, όπως ακριβώς οραματιζότανε ο Αντώνης Νάτσης. Εκτός βέβαια αυτού του τουρνουά, θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Είπαμε, ο Αύγουστος, όπως και ο Ιούλιος, είναι ο μήνας διαφόρων εκδηλώσεων που γίνονται στην περιοχή μας. 17 και 18 Αυγούστου, σήμερα και αύριο, το βίντεο Art 0 σε συνεργασία με τη στέγη φιλοτέχνων Φλόρινας παρουσιάζει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτεχνικής στο Μουσείο Συγχρονής Τέχνης, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 του Δήμου Φλόρινας. Η διοργάνωση σε επιμέλεια της Τατιάνας Αλτίνη φιλοξενεί επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μπορείτε 8.30 με 9 και 20 να παρακολουθήσετε Ασταθείς Ορίζοντες Σώματα, Εικόνες και Κόσμοι σε μετάβαση, διάρκειας 50 λεπτών. 9.30 με 10 και 20 Narrative Poetry, εξωτερική προβολή, διάρκειας 48 λεπτών. Την Τρίτη 18 Αυγούστου, 7.30 με 8 και 20 στιγμές. 8.30 με 9 Hide and Seek 2 και 9.30 με 10 παρα 5 Who Was Here. Μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε και διάφορες τέχνες, είτε είναι με βίντεο είτε είναι με άλλα, όπως είναι και το Pitchment and Pixels, η καστιακή έκθεση του Μάικ Ζανσκόφσκι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας στις 19 Αυγούστου. Μια ατομική έκθεση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και έργα βίντεο. Γυαλιά μάλλον, μου χρειάζεται, δεν διαβάζω καλά τα ψηλά τα γράμματα. Ναι, με συγχωρείτε. Τι κουράζει το κεφάλι, Νικολάκη. Μεγαλώνομαι σιγά σιγά και να χαιρόμαστε που μεγαλώνουμε, γιατί άλλοι δεν είχαν την ευκαιρία, μείνανε στάσιμοι σε κάποιες ηλικίες δυστυχώς. Εγώ θα χαίρομαι και θα λέω την ηλικία μου και σε όποιον αρέσει όσο μεγαλώνω, γιατί χαίρομαι που μεγαλώνω, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία αυτή να μεγαλώσουν και είναι λυπηρό να μην έχεις την ευκαιρία να μεγαλώσεις, να γεράσεις και ας είσαι και γέρος μερητίδες ή γιαγιά μερητίδες. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε μερητίδες, να δούμε και εγγόνια και να απολαύσουμε όλα αυτά που πρέπει να απολαμβάνει ο άνθρωπος πριν φύγει από αυτή την μάταιη ζωή που δεν παίρνει και τίποτα μαζί του πέρα από την ψυχή του, έτσι. Και αυτό πάει προς πολλούς αποδέκτες, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες και στο φέρετρο δεν παίρνεις τίποτα παρά μόνο το σώμα σου που το τρώνε μετά τα σκουλίκια και την ψυχούλα σου που την παραδίδεις στα χέρια του Θεού. Ή του διαβόλου, ανάλογα. Τι έχεις πράξει σε αυτή τη ζωή. Αυτά. Σας αφήνω λοιπόν διαλυματάκι, η Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε στην επόμενή μας ώρα.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενο στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόλη.

0: καθαρότητα σας Daily Belly για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
3: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
2: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
3: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
2: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
4: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
4: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ και πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Δίκους Επιτροπής της ΑΣΠΕΤΕ, τον κύριο Σπύρο Πανέτσο, για την νέα χρονιά. Καλή σας ημέρα κύριε Πανέτσο και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θα θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την έναρξη αυτής της νέας χρονιάς, τα προγράμματα που υλοποιούνται και όλα αυτά που θα γίνουν.
1: Όπως κάθε χρόνο, η ΑΣΠΕΤΕ υλοποιεί το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας και το πρόγραμμα συμβουλευτικής σε 13 περιφέρειες Ελλάδος. Για τη Δυτική Μακεδονία τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται στην πόλη της Κοζάνης. Η εισαγωγή στα προγράμματα αυτά γίνεται με κλήρωση και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην κλήρωση λήγει την 3η 25 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή περίπου σε μία εβδομάδα από τώρα.
0: Όσοι λοιπόν επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι τότε τη συμμετοχή τους, έτσι.
1: Μέχρι τότε. Η συμμετοχή δηλώνεται, η υποβολή της αίτησης μάλλον, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ, ασπέτε.gr. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν σύνδεσμοι, εικονίδια, τα οποία σε οδηγούν στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων. Δεν υποβάλλουν κάποιο δικαιολογητικό, απλώς συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και τα προσόντα τους και για όσους κληρωθούν τους καλούμε και μας αποστέλνουν τα δικαιολογητικά προκειμένου να τα ελέγξουμε.
0: Mm-hmm. Πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν στη Δυτική Μακεδονία, κύριε Πανέτσο?
1: Τα άτομα που μπορούν να συμμετέχουν είναι πολλά. Mm-hmm. Αυτά τα οποία θα κληρωθούν, δηλαδή οι θέσεις οποίες έχουμε προκηρύξει.
0: Mm-hmm. Αυτό εννοούσα. Πόσες θέσεις έχουν προκηρυχθεί?
1: Έχουμε 280 θέσεις στο πρόγραμμα ΕΠΕΚ και 40 στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ. Mm-hmm.
0: Αυτό εδώ το πρόγραμμα πόσης διάρκειας είναι, κύριε Πανέτσο, και τα δύο αυτά προγράμματα?
1: Έχει διάρκεια και τα δύο προγράμματα έχουν ακριβώς την ίδια διάρκεια. Mm-hmm. Είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και συγκεκριμένα ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου του 2026. Mm-hmm. Και ολοκληρώνονται 4 Ιουνίου του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ημερομηνίες και το χρονοδιάγραμμα. Πραγματοποιείται, όπως είπαμε, στην Κοζάνη απογευματινές ώρες. Mm-hmm. Μετά τις 4, προκειμένου να διευκολύνονται και αυτοί οι οποίοι εργάζονται είτε μετακινούνται από άλλες περιοχές. Mm-hmm. Προς την Κοζάνη. Mm-hmm.
0: Κύριε Πανέτσο, τι προσφέρουν τα προγράμματα αυτά στους συμμετέχοντες?
1: Το πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας καταλήγει στην απόδοση ενός πιστοποιητικού παιδαγωγικής. Mm-hmm. Και διδακτικής επάρκειας, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να διοριστεί κάποιος ως αναπληρωτής ή ως μόνιμος εκπαιδευτικός, κυρίως στην τεχνική εκπαίδευση αλλά και στην γενική. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, για κάποιες ειδικότητες είναι απαραίτητο να έχουν το πιστοποιητικό αυτό προκειμένου να διοριστούν και στη γενική εκπαίδευση. Mm-hmm.
0: Κύριε Πανέτσο, τα προγράμματα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν και όσοι θέλουν να μπουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων ακόμα και σε δημόσια ΙΕΚ ή άλλες σχολές πλην από το να μπουν ως αναπληρωτές ή να διοριστούν?
1: Όχι, γιατί η εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχουμε και ένα πρόγραμμα εκπαίδευση ενηλίκων. Mm-hmm. Το οποίο γίνεται διαδικτυακά. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει και το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο για να πάρει την πιστοποίηση του εκπαιδευτή ενηλίκων. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, έχει κάποιες ομοιότητες, γιατί για εκπαιδευτές μιλάμε και στη μία περίπτωση και στην άλλη, όμως είναι διαφορετικό. Εκεί η διάρκεια του είναι μικρότερη, είναι 100 ώρες, γιατί έτσι ορίζει ο ΕΟΠΕΠ, ο οποίος αποδίδει και την πιστοποίηση του εκπαιδευτή ενηλίκων.
0: Όλα αυτά είναι δωρεάν, φαντάζομαι, τα προγράμματα.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι,
1: Να πούμε και το κόστος,
0: ναι.
1: Γιατί είναι προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα. Για όσους θέλουν να συμμετέχουν στην κλήρωση, υπάρχει ένα κόστος 30 ευρώ και για όσους κληρωθούν και θελήσουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, υπάρχει ένα κόστος 750 ευρώ για όλο το ακαδημαϊκό έτος, το οποίο καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, 375 ευρώ στην αρχή του πρώτου εξαμήνου και 375 το Φεβρουάριο στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου.
0: Μάλιστα.
1: Για τους εκπαιδευτές ενηλίκων υπάρχει ένα κόστος το οποίο είναι φτηνότερο, γιατί το πρόγραμμα, όπως σας είπα, είναι 100 ώρων, ενώ συνολικά το ΕΠΕΚ είναι πρόγραμμα διάρκειας 330 ώρων, το οποίο είναι σε ένα κόστος περίπου 300 ευρώ και έχει και κάποια έκπτωση για όποιος ήδη φυτά στο ΕΠΕΚ και θέλει να παρακολουθήσει και το πρόγραμμα αυτό, υπάρχει και μία επιπλέον έκπτωση.
0: Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τις 27, όπως είπατε, έτσι ώστε να μπορούν
1: όχι,
0: να...
1: Συγγνώμη, όχι 27, 25 Οκτωβρίου.
0: Α, 25 Οκτωβρίου.
1: 25 Αυγούστου, 25 Αυγούστου, 7 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Τρίτη, 25 Αυγούστου, 7 ώρα το απόγευμα. Και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι.
0: Άρα η κλήρωση είναι στις 27, μέχρι και τις 25 πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτά τα δύο τα προγράμματα που μας είπατε στην ΑΣΠΕΤΕ.
1: Σωστά, με μια μικρή διόρθωση, η κλήρωση είναι στις 28,
0: α,
1: όχι 27, 28 Αυγούστου.
0: Γιατί είχατε κάποια κενά στην κλήση, το σήμα λίγο έφευγε και γι' αυτό δεν άκουσα καλά. 28 λοιπόν η κλήρωση, 25 η καταληκτική ημερομηνία για να κάνουν τις αιτήσεις ενδιαφερόμενοι. Και είπατε ότι έχει και ένα κόστος των 30 ευρώ αυτοί που θέλουν να κάνουν την αίτηση και να συμμετέχουν στην κλήρωση.
1: Μάλιστα. Το βασικό και αυτό που ενδιαφέρει τους υποψηφίους είναι η ημερομηνία 3η 25 Αυγούστου 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το βασικό που τους ενδιαφέρει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πανέτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα μεσαία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
12: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι του Netflix! Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα! Τινγκ!

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα σας πάμε μία βόλτα με τα άλογα στο σκλήθρο Αμιντέου Φλόρινας. Και λίγο αργότερα θα κάνουμε και τα κανόμα στη λίμνη Ζάζαρη, εκεί στο Λιμνοχώρι. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο υπεύθυνος για την υπασία, ο κύριος Νίκος Βογλίδης, τι μας είπαν οι τουρίστες που βρέθηκαν στην περιοχή και κάνανε για πρώτη φορά υπασία με άλογα στο δάσος Οξίας στο Σκλήθρο, αλλά και τι μας είπε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σκλήθρου, ο κύριος Παύλος Κολκίδης. Νίκος Βογλίδης, υπεύθυνος του Artemis Horses, εδώ στο Σκλήθρο Αμιντέου Φλόρινας. Κύριε Βογλίδη, μια υπέροχη διαδρομή μπορεί να ακολουθήσει κάποιος εδώ από το Σκλήθρο και να φτάσει μέχρι και την Χυμαδίτιδα, που μπορεί να κάνει και κανό. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για αυτές όλες τις δράσεις, σε αυτές τις μορφές της εναλλακτικής τουρισμού που έχουμε αναπτύξει εδώ στην περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς. Κάποιος μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαδρομή, όπως είπατε, από εδώ μέχρι το Λιμνοχώρι στην ουσία, είναι περίπου γύρω στα 20 χιλιόμετρα να πας και να έρθεις, οπότε πρέπει να υπάρχει μια σχετική εμπειρία και εκεί μετά μπορούμε να ακολουθήσουμε με κανό. Φυσικά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, υπάρχουν πολλές διαδρομές εδώ πέρα στην περιοχή μας, οι οποίες μπορούμε να κάνουμε, που είναι μικρές για κάποιον ο οποίος δεν έχει εμπειρία, δεν χρειάζεται να ξεφύγει σε μια τόσο μεγαλύτερη, από διαδρομές που είναι 1,5 χιλιόμετρο, μετά πάμε στα 3, έχουμε 4 και ούτω καθεξής, για όλους που θέλουν να δοκιμάσουν αυτή την διαφορετική δραστηριότητα.
0: Για να έρθει κάποιος να ακολουθήσει αυτές τις διαδρομές, θα πρέπει να γνωρίζει υπασία ή ακόμα και ένας που δεν έχει ανέβει ποτέ σε άλογο μπορεί να έρθει?
1: Εμείς αυτό που λέμε πάντα, στο να έρθει κάποιος να κάνει μια βόλτα με τα άλογα, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει καλή διάθεση. Τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε πάνω στα άλογα και θα βρουν τη σύνδεση μεταξύ του αλόγου.
0: Έρχονται μικροί και μεγάλοι, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς, διαφόρων ηλικιών. Με το μικρότερο που έχει έρθει, που είναι περίπου στα 2,5-3 χρονών και έχει προσπαθήσει και έχει ανέβει μόνο εδώ πέρα στο χώρο, μέχρι και το μεγαλύτερο άτομο που έχουμε κάνει τις εβδομαδιές, που έχουμε τις μεγάλες διαδρομές, που ήταν στα 83 χρονών. Ήταν μια κυρία από το Ισραήλ.
0: Έχει ο κόσμος την διάθεση να έρθει? Πρέπει να κλείσει από νωρίς για να μπορέσει να ακολουθήσει όλες αυτές τις διαδρομές?
1: Γενικότερα αυτό που κάνουμε είναι να κλείνουμε ένα ραντεβού για την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί ο καθένας, έτσι ώστε να έχουμε λίγο μια πιο εξατομικευμένη, ας πούμε, πορεία με αυτόν, για να μπορούμε να προσαρμόσουμε τη διαδρομή πάνω στα δικά του επίπεδα, στη δική του διάθεση και θέληση που μπορεί να έχει.
2: Πρώτη φορά ήρθα, πρώτη φορά ανεβαίνω σ' άλογο.
0: Πολύ
2: ωραία εμπειρία, πολύ ωραία εμπειρία. Δεν είναι τόσο δύσκολο, εύκολο είναι. Μου αρέσει πολύ. Εδώ μέσα στο δάσος είναι πολύ, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Σαν πρώτη φορά δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ σαν εμπειρία. Μου αρέσει.
0: Σας βλέπουμε πάνω στο άλογο. Ήρθατε να απολαύσετε την υπασία εδώ στο Σκλήθρο?
3: Ναι, ακριβώς.
0: Σας αρέσει?
3: Είναι πάρα πολύ ωραία, εγώ έχω ξανάρθει.
0: Μέσα από το δάσος Οξιάς είναι πιο γοητευτικό να κάνεις υπασία μετά?
3: Σίγουρα, σίγουρα, από το να είναι μέσα στο τετραγωνισμένο, σίγουρα, ναι.
0: Παύλος Κολκίδης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σκλήθρου. Κύριε Κολκίδη, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει τα πάνω τους. Η περιοχή του Σκλήθρου προσφέρεται για τέτοιες μορφές τουρισμού και με άλογα υπασία αλλά και με κανό στη λίμνη.
4: Έτσι ακριβώς, όπως τα είπατε, το Σκλήθρο είναι ένα χωριό φτιαγμένο κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, είναι βουτυγμένο μέσα στο πράσινο, είναι ένα χωριό στα 700 μέτρα υψόμετρο, οπότε λόγω της φύσης που το περιτριγυρίζει, λόγω της γαστρονομίας που υπάρχει στο χωριό, στην εστίαση ένα κατάστημα που δραστηριοποιείται από το 1970 με πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις, δέχεται επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο από όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την εταιρεία αγροτουρισμού που δραστηριοποιείται και αυτή τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας, με υπασία, ποδηλασία, περιπάτους, κανό, μπορεί ο κάθε επισκέπτης να έρθει να γεμίσει τη μέρα του στο χωριό, κάνοντας αυτά που προείπα, να περπατήσει στα μονοπάτια ειρήνης που υπάρχουν στο δάσος του Σκλήθρου, να δει τα δέντρα, τη φύση, να απολαύσει το οξυγόνο, το καθαρό αέρα, μακριά από την πόλη, έτσι, τη βαβούρα της πόλης, να βρει την ησυχία του, την ηρεμία του, να απολαύσει τα τοπικά προϊόντα, την πάρα πολύ νόστιμη πατάτα που παράγει το χωριό μας και να γεμίσει έτσι την εκδρομή του, το τρίμερό του, πάρα πάρα πολύ όμορφα και ήσυχα.
2: φορά ήρθα, πρώτη φορά ανεβαίνω σ' άλογο.
5: Πώς σας φαίνεται?
2: Πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ωραία εμπειρία. Δεν είναι τόσο δύσκολο, εύκολο είναι. Μου αρέσει πολύ. Εδώ μέσα στο δάσος είναι πολύ, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Σαν πρώτη φορά δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Μου αρέσει.
5: Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ειδικά για μένα που έρχομαι από την πρωτεύουσα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα, πολύ ωραία τοπία. Καταπράσινος τόπος, είναι πάρα πολύ ωραία και η Πασία είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ εύκολο όντως για πρώτη φορά. Δεν έχω ξανακάνει. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

συνεχίζουμε εμείς πριν ολοκληρώσουμε αυτό το δίωρο της ενημερωτικής μας αυτής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Να πάμε να ακούσουμε και τα παιδιά που ήρθαν από την Αθήνα, που για πρώτη φορά μάλιστα ύπευσαν και άλογο. Πώς τους φάνηκε, ε? Ναι, δεν ακούω, αλλά anyway, παίξανε. Α, παίξανε, τα ακούσαμε λέει ο Νικολάκης, εγώ δεν τα άκουσα. Ναι, για πρώτη φορά λοιπόν τα παιδιά ήρθανε στην περιοχή μας, υπεύσανε για πρώτη φορά, τους άρεσε πάρα πολύ και σας πληροφορώ ότι η υπασία είναι λυτρωτική για την ψυχή, για το μυαλό. Γενικά ξέρετε ότι η υπασία χρησιμοποιείται και ως θεραπεία για κάποια άτομα. Τα άλογα καταλαβαίνουν πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ έξυπνα και ακόμα και να μην ξέρεις μπορείς να υπεύσεις. Λίγο να σου δείξουν 2-3 πράγματα και είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια αν έχεις κάποια προβλήματα όπως εμείς με αυχένες, σκύλες, μέσες κλπ. Είναι λίγο δύσκολο γιατί ξέρετε οι κρατασμοί είναι έντονοι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι θεραπευτικά τα άλογα και η υπασία για πάρα πολλές παθήσεις και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν, εμείς κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής διαδρομής. Ξέρω σας στεναχωρεί το ότι κλείνουμε την εκπομπούλα, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 και πάλι στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς με όλα τα θέματα από την περιοχή της Φλόρινας, της Καστοριάς και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Θα συνεχίσετε βέβαια εσείς, παραμείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας. Ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων. Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Καλημέρα λοιπόν, ξυπνήστε όσοι δεν ξυπνήσατε νωρίτερα, που νομίζω ότι οι περισσότεροι ξυπνήσατε και μας ακούσατε. Παραμείνετε εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας, θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί. Καλή εβδομάδα να έχουμε και η θερμοκρασία και πάλι θα αρχίσει να ανεβαίνει. Οπότε εξοπλιστείτε με τα καπελάκια σας, εξοπλιστείτε με τα αντιλιακά σας, γιατί όπως είπαμε ο καρκίνος του δέρματος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ο ήλιος ναι μεν καλός γιατί μας προσφέρει ένα πολύ ωραίο μαυρίσματάκι, αλλά θα πρέπει να βάζουμε και το αντιλιακό μας. Και εσείς που είστε στα χωράφια, για σένα το λέω Νικολάκη, να βάζετε αντιλιακό, να προσέχετε. Το καλύτερο μαύρισμα βέβαια λέει ο Νίκος το κάνει εκεί στα χωράφια. Οπότε όσοι θέλετε να μαυρίσετε, ο Νίκος ζητάει βοηθούς όσοι δεν πάτε παραλία. Αλλά να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καπελάκι, να ενυδατώνετε τον εαυτό σας με νεράκι. Και όσοι ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, μετά τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μην κυκλοφορείτε. Υπάρχουν σημεία που όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία και υπάρχει καύσωνας μεγάλος ακόμα και στην πόλη της Φλόρινας, γιατί ενίοτε και σε εμάς κάνει κάτι σαραντάρια ρε αδερφέ, χρόνια είχαμε να τα δούμε, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια τα βλέπουμε και τα σαραντάρια εδώ στην πόλη μας. Υπάρχουν χώροι δημόσιοι, τράπεζες, αλλά και δημόσιοι χώροι και ΕΠΑ, δήμοι, περιφέρεια κλπ. Που σας προσφέρουν στιγμές δροσιάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξυπνήστε και τα λέμε αύριο στις 9.

0: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Καταγραφή των Ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει

0: να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία μας αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες με προσοχή και δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Επειδή ακούω για τα πλεονάσματα, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως, με τρόπο που να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες. Το χρέος δεν πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά μας, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη και για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμη βόρεια 6 με 7 αποφόρε, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850

0: 4193 και 4.
1: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
10: Μέρα, μεσημέρι.
11: ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Μουσική.
12: Μουσική.
11: 96,6.
13: Stay tuned.
10: Ενημέρωση.
11: Και 99,1 στα FM.
10: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
14: 3, 2, 1, 1, 1, 1.
15: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
10: Ταινίες που αγαπάς.
9: Σειρές που κολλάς.
10: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
9: Παιδικά που διασκεδάζεις.
10: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
9: Από που θες.
10: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
9: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ERT Φλόρινας. Μέρα, μεσημέρι.
13: Ήλιος. Φύση. Θάλασσα. Ελλάδα. ERA Φλόρινας.

0: ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιδρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας.

0: ΕΡΤ Φλόρινας. Μέρα, μεσημέρι.
1: Ήλιος, φύση, θάλασσα, Ελλάδα. ΕΡΑ Φλόρινας.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά.

0: το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
1: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
0: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
2: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
0: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
2: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
7: Παρακαλώ.
8: Η κυρία Μαρία.
7: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
8: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
6: Σας λέει ψέματα.
8: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
6: Μην τον πιστέψετε.
8: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
6: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος. Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν χθες στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, καθώς η μαζική επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αύγουστου προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στα διόδια Πολυμήλου, όπου η ουρά των οχημάτων έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα. Οι οδηγοί κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακινητοποιημένοι. Μπροστά στις μεγάλες καθυστερήσεις, αρκετοί οδηγοί είχαν επιλέξει την παλιά Εθνική Οδό μέσω Καστανιάς, προκειμένου να αποφύγουν την αναμονή στην Εγνατία. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στα διόδια Σιάτιστας, με την εικόνα να επιβαρύνεται από τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων μετά το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Η κυκλοφοριακή συφόρηση στα διόδια Πολυμήλου αλλά και στα διόδια Σιάτιστας αποτελεί ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις περιόδους μαζικής εξόδου και επιστροφής, όταν η κίνηση στην Εγνατία Οδό αυξάνεται σημαντικά. Η εικόνα είχε επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο σε σημεία όπου υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις, με την επιστροφή να μετατρέπεται για πολλούς οδηγούς σε δοκιμασία. Πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοσης και τα εγκαίνια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Τσοτήλι, ενός έργου πνοής για την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου. Ο αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Δημάρχου Βοΐου Χρήστου Ζευκλή, του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρου Κερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και της πρώην βουλευτή Βίκης Βριζίδου, τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους.

τοπικών φορέων. Το δουλσμουσόγλιο, με συγχωρείτε για το λάθος, γεροκομείο, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, γίνεται πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρσούμη. Τη λειτουργία της πρότυπης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον. Σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Βοίου Χρήστος Ευχλής τόνισε μεταξύ άλλων ότι η μέρα αποτελεί ορόσημο για τον τόπο μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Παραδίδουμε στους πολίτες μια πρότυπη δομή που θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Το Βόλιο απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας με έργα ουσίας. Σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτήλι και την ευρύτερη περιοχή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοΐου Χρήστο Ζευκλή και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο. Κήρυξη η κατάσταση έκτατης ανάγκης της πολιτικής προστασίας για τους τρεις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο και κατόπιν γραπτών αιτημάτων των δημάρχων Γιάννη Κορετζίδη, Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου και Χρήστου Γκοσλιόπουλου. Η νέα απόφαση ισχύει έως 19 Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι οποίες σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν σημειωθεί στην περιοχή στις 19 Νοεμβρίου του 25 και στις 7 και 8 Ιανουαρίου του 26. Να περάσουμε τώρα σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μόλις πριν από λίγο λάβαμε στο πλαίσιο ελέγχων από τις ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκλήματος των τμήματων δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης και Γρεβενών, που διενεργούνται καθημερινά με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και σύμφωνα με δελτίο τύπου που λάβαμε από την αστυνομία, καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, συνελήφθησαν το τελευταίο δεκαήμερο συνολικά 6 μεδαπή σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και για παράβαση της νομοθεσίας περί κόκα κατά περίπτωση. Συνολικά κατασχέθηκαν 9,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, 3,1 γραμμάρια κοκαίνης, αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης αναμεμειγμένο με καπνό και τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάναβης. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλης της Φλόρινας στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιεί ο Δήμος. Από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε οδούς γύρω από τη Δημοτική Αγορά, όπου αναπτύσσεται το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Οι εργασίες συγκεκριμένα πραγματοποιούνται στις οδούς Λοχαγού Μόδη, Ταγματάρχη Φουλεδάκη, Αμίντα, Βασιλέως Φιλίππου και Νικολάου Χάσου. Επισκέψιμο θα είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο τέταρτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Όπως ενημερώνει το αυτοτελές γραφείο διαχείρισης ζώων συντροφιάς του Δήμου, το καταφύγιο θα είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 ως τις 4 το απόγευμα, και θα μπορεί ο καθένας να το επισκέπτεται, ίσως και να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα.
Δημοτική και Λαϊκή Βραδιά θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Εράτηρα, μια διοργάνωση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Κωνσταντίνου Εράτηρας. Η έναρξη της εκδήλωσης είναι στις 9 το βράδυ στον Άβιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα οι τουριστικές δομές θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 5 το απόγευμα και πρόκειται για το ενιδρίο, λιμναίος οικισμός, σπήλαιο του Δράκου, τουριστικό περίπτερο. Αύριο Τρίτη το σπήλαιο του Δράκου και το ενιδρίο θα παραμείνουν κλειστά για λόγους συντήρησης. Έκθεση τέχνης λειτουργεί έως το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Ροδοχώρι Βοήγου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωριτών «Η Πρόοδος». Η έκθεση με κοσμήματα, ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές και ντύματα, κεραμικά και άλλα φιλοξενείται στο σχολείο του χωριού και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11 έως τις 2 και από τις 7 έως τις 10. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με την ΕΡΤ Φλόρινας. Καλό σας μεσημέρι.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Το καλοκαίρι του Σύσυφου είναι ένα ολοκένουργιο τραγούδι που μόλις λάβαμε από τον φίλο της εκπομπής, τον Κώστα Τηλαβερίδη, ο οποίος έχει γράψει στίχους μουσική και το ερμηνεύει και ήταν και το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής στα 18 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είχαμε μια ψύχρα το Σαββατοκύριακο και κάποιες βροχούλες που χαλάσανε δυστυχώς κάποια πανηγύρια για τα οποία μιλούσαμε την Παρασκευή, άλλα τα ματαιώσανε και άλλα προκάλεσαν έτσι ζημία και ο κόσμος δεν πήγε. Όμως ξημέρωσε μια πολύ όμορφη ημέρα, καιρικά τουλάχιστον, και έτσι θα συνεχίσει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Να πούμε βέβαια πως ξεκινάει και η καινούργια εβδομάδα στην ουσία και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους. 31 με 32 το θερμόμετρο το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία, 17 η χαμηλότερη.
1: Μια χαρά.
2: Καλημέρα κυρία Ζάχομας. Πώς είστε κυρία Ζάχομας? Ό,τι μιλάγαμε για εσάς κυρία Ζάχομας.
1: Για μένα και τι λέτε?
2: Μάλιστα.
1: Ότι του έλεγα ότι ο καλός σπίτι ο νοικοκύρης είναι σαν το λαχείο. Άμα έχεις καλό σπίτι ο νοικοκύρης, τι να τον κάνεις τον πρώτο λαχνό.
3: Έτσι σου λέει.
2: Ναι. Το αισθάνομαι και το λέω κύριε Ζάχομας.
3: Μα το αισθάνεσαι, άλλο δεν το αισθάνεσαι.
2: Το οποίο.
3: Ότι έχουμε σήμερα 17 του μηνός.
2: Για κοίτα ρε πώς περνάει ο καιρός.
3: Μάλιστα. Και είναι ο τέταρτος ο μήνας ο χρέος του μήνους.
1: Ο τέταρτος. Τι να σου πω κύριε Ζάχομη, στην αρνητική σε ατσίδα.
3: Ναι, έτσι είμαι.
2: Ξουράφι.
3: Ξουράφι. Και άκου εδώ, και αν δεν με πληρώσετε σε με αύριο, θα σας πετάξω με τις κλωτσές. Καλημέρα σας.

Το συγκρότημα από τη Φλόρινα τα παιδιά, οι Τρεις Λαλούν και ο Αλέξανδρος Δάικος στην ερμηνεία, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε τη μέρα μας και να δούμε τι φέρνει. Φέρνει μια γιορτή. Η ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται στις 17 Αυγούστου, ο Άγιος Μύρων. Ήταν ιερέα στην Αχαΐα και αποκεφαλίστηκε κατά την περίοδο των χριστιανικών διωγμών του Ρωμαίου Αυτοκράτιο Δέκιου. Να πούμε ότι ο Άγιος Μύρων είναι πολιούχος των Αντικυθύρων, τμήμα του Λιψάνου του βρίσκεται στη Μονή Κύκου της Κύπρου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Μύρων. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους όσους γιορτάζουν.

0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν αυτός που μας κέρασε ποτά και τραγούδια με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν καλλιτέχνη, έναν ηθοποιό με μακρόχρονη και διεθνή καριέρα, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1937 και το όνομά του Σπύρος Φωκάς. Ένας ιδιαίτερα γοητευτικός άντρας, διακρίθηκε αρκετά αρχικά σε ρόλους Ζεν Πρεμιέ και τυποποιήθηκε από το Hollywood σε ρόλους Ανατολίτη. Έπαιξε δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως τη Λάιζα Μινέλη, τον Σιλβέστερ Σταλόνε, τον Αλέν Ντελόν, την Κάθλιν Τέρνερ και τον Μάικλ Ντάγκλας. Στην Αθήνα γεννήθηκε ο Σπύρος Φωκάς μία μέρα σαν σήμερα το 1937, ενώ πρωτοεμφανίστηκε στο κινηματογράφο το 1959. Η θεατρική του διαδρομή δεν ήταν ανάλογη της παρουσίας του στον κινηματογράφο, πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή πάντως το 1962. Κοσμοπολίτης, ευγενής, εργατικός, προσινής και ταυτόχρονα διονυσιακός και Απολλώνιος, ο Σπύρος Φωκάς ήταν ένας ωραίος Έλληνας. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου του 2023.
1: Καλησπέρα, είσαι ώρα εδώ?
2: Εσύ τι λες?
1: Πού να ξέρω.
2: Πού ήσουν?
1: Σινεμά.
2: Αφού σου είπα ότι όταν σχολάσεις θα γυρίσω, γιατί πήγες σινεμά?
1: Γιατί μου ήρθε η όρεξη να πάω.
2: Και δεν μπορούσες να κρατήσεις την όρεξη σου για αύριο που έχω δουλειά?
1: Όπως βλέπεις δεν μπορούσα. Δεν μου λες τώρα έχεις όρεξη για καυγάδες?
2: Εγώ καθόλου, εσύ όμως αυτό δείχνεις.
1: Άσε με ρε Κώστα. Γιατί άνοιξε το σιρτάρι μου? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να ανοίξει το σιρτάρι μου?
2: Μαρία, σε παρακαλώ μην μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Βρήκαμε τώρα πάτημα. Δεν φτάνει που με έχεις τη μέρα εδώ πέρα με τις ώρες και περιμένω, αντί να μιλάω εγώ φωνάζεις εσύ.
1: Αυτή είμαι και αν σ' αρέσω.
2: Όχι, μη μου λες εμένα τέτοια πράγματα.
1: Γιατί να μην στα πω?
2: Γιατί δεν κάνει. Κι αν με βαρέθηκες εσύ, θα με υποστήσεις ώστε να σε βαρεθώ κι εγώ. Τότε μόνο θα χωρίσουμε. Γιατί κι εγώ κάτι θυσιούλες έχω κάνει για σένα.

Η Άβρα λοιπόν ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο και πάμε σε ένα θλιβερό γεγονός που συνέβη μία μέρα σαν σήμερα το 1944. Τα ξημερώματα λοιπόν της 17ης Αυγούστου του 1944, γερμανικές κατοχικές δυνάμεις μαζί με Έλληνες ταγματασφαλίτες περικυκλώνουν την Κοκκινιά, τη σημερινή Νίκαια. Ακολούθησε μία από τις πιο αιματηρές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών της κατοχής στην Αθήνα. Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν με τη βία, δεκάδες εκτελέστηκαν και χιλιάδες οδηγήθηκαν ως όμοιροι στο Χαϊδάρι. Και αυτό γιατί η Κοκκινιά ήταν τότε ένας μεγάλος προσφυγικός και εργατικός συνοικισμός με ισχυρή παρουσία του ΕΑΜ και έντονη αντιστασιακή δράση. Μόλις 5 μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 1944, είχαν σημειωθεί σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στον Ελλάς και τις κατοχικές συνεργαζόμενες ελληνικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, στην λεγόμενη μάντρα της Κοκκινιάς, μία μέρα σαν σήμερα, στο χώρο του παλιού ταπιτουργίου, κοντά στη πλατεία, εκτελέστηκαν περίπου 75 άνθρωποι, ανάμεσά τους και γυναίκες. Ενώ άλλοι, όπως είπαμε και πριν, οδηγήθηκαν ως όμοιροι στο Χαϊδάρι.

Είναι ένα τραγούδι που μιλάει και αυτό για μια εκτέλεση. Στην Ελλάδα λοιπόν και Γιώργος Νταλάρας, και θα αλλάξουμε σελίδα. Θα φύγουμε από τις άσχημες έτσι αναμνήσεις που έχει η χώρα μας και θα πάμε σε ένα τραγούδι. Σε ένα τραγούδι, το Rolling Stones. Μια εμπορική στροφή των κακών παιδιών του rock and roll, η μελαγχολική μπαλάντα Angie, η οποία μιλάει για έναν έρωτα που έσβησε και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συνθετικής διάδας των Junker Richards. Η Άντζη λοιπόν ηχογραφήθηκε το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 1972 σε μουσική του Keith Richards και σε στίχους του Mick Jagger. Κυκλοφόρησε ο single στις 17 Αυγούστου του 1973 και ανέβηκε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου πίνακα των επιτυχιών στις 20 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς.

Ένα τρυφερό και ερωτικό τραγούδι από τους Rolling Stones ακούσαμε μόλις και πάμε στο πρώτο πεζό που έπεσε θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας και ήταν μια γυναίκα, η 44χρονη Αγγλίδα νοικοκυρά Bridget Driscoll. Βρισκόταν στο Λονδίνο μαζί με τη 16χρονη κόρη της, την Μέη, για μια θρησκευτική τελετή. Έτσι λοιπόν, στις 17 Αυγούστου του 1896, και ενώ προσπαθούσε να διασχίσει ένα δρόμο στην περιοχή του Crystal Palace, μαζί με την κόρη της χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο. Η Bridget Driscoll λοιπόν, με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, έφυγε από τη ζωή επί τόπου. Ενώ η κόρη της Μέη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε. Φανταστείτε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου την ώρα του δυστυχήματος ήταν μόλις 6 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ήταν το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε μία μέρα σαν σήμερα.

Απάγια ακούσαμε λοιπόν, αλλά όχι από το Σοκράτη Μάλαμα που το έγραψε, αλλά από το Μανώλη Λιδάκη. Πάμε σε δύο ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, οι οποίοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Ο ένας το 1960, το όνομά του Σον Πεν, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, δύο φορές βραβευμένος με Όσκορ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ο άλλος το 1943 γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα και είναι ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, από τους εμβληματικότερους του παγκόσμιου σινεμά.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα. Χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου. Χάσαμε.

0: Ένα τραγούδι του Νάσου Αρώνη από την ερμηνεία της Ρίτας Αντωνοπούλου. Ένας Γάλλος μαθηματικός και νομικός γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1601. Μπιέρ ντε Φερμά το όνομά του. Και υπήρξε από τις κορυφαίες μορφές του 17ου αιώνα, θεμελίωσε τη θεωρία των αριθμών και συνέβαλε στην ανάπτυξη της αναλυτικής γεωμετρίας. Είναι διάσημος για το τελευταίο θεώρημα του Φερμά που βασάνισε τους μαθηματικούς για πάνω από 3 αιώνες.
1: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και ο σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
2: Μάλιστα, 16. 16.
1: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτονός, κύριε Εμμανουήλ, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6848. 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.

0: Για μαθηματικά μιλούσαμε, μας ήρθαν και οι εξισώσεις από το Σοκράτη Μάλαμα και ήταν και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, καθώς τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Άντε ρε γυναίκα, θα αργήσουμε ακόμα να φάμε.
2: Ετοιμάζω, τι να σου κάνω. Όλος ο κόσμος μαγειρεύει με ηλεκτρική κουζίνα και εμείς έχουμε ακόμα γκαζιέρα.
1: Καλή είναι και η γκαζιέρα. Και η μάνα σου με γκαζιέρα μαγείρευε.
2: Ναι, μπορεί να μαγείρευε η μάνα μου με γκαζιέρα, αλλά ο κόσμος προοδεύει, Παντελή μου, εξελίσσεται. Και ο δικός ο πατέρας κατέβαινε από το χωριό του με γαϊδούρι, αλλά εσύ παίρνεις το τρόλεϊ.
1: Μονάχο όταν βρέχει. Σ' άλλες μέρες πηγαίνω με τα πόδια για να διατηρώ και τη σιλουέτα μου.

0: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπυρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη προκειμένου να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση, να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, είτε με email, είτε με το ταχυδρομείο, είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Κασανδρίας, είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής, τα

0: περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμα. Αυτή την ώρα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, μπορούν να γίνουν κατοικήσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι mm-hmm. μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται ποδός εδώ στην περιοχή της Σίβερης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμία, να μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωοπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι. Και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα, υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Δίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή, με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνεται η κατάσταση από αργά χθες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ελλάδα και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος, ο κ. Ζήσης Αργυρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως μέσα στις επόμενες 2 μέρες, θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αργυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Δίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως που έλειωσαν κυριολεκτικά, άρα παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και της υψηλής θερμοκρασίας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Και κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν πρόκειται για έναν εμπρησμό. Τώρα να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της προσβεστικής των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Υπήρχε βέβαια τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην αιστεία της φωτιάς οι προσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και την περιφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής του προσβεστικών δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλιωτής. Και εθελοντές όπως είπα και πριν, οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς όπου κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν απειλήθηκαν κατοικίες παρότι ήταν κοντά η αιστεία της φωτιάς με σπίτια.
1: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες στα Αυλιχάδια Καλύμνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ΚΟ ανέδειξε τις ελλείψεις στα μέτρα πυροπροστασίας του νησιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είχαμε στην Κάλυμνο χθες το βράδυ την τέταρτη κατά σειρά φωτιά στην ίδια περίπου περιοχή με τις τρεις προηγούμενες κοντά στην πόλη της Πόφιας, στην περιοχή Βλιχάδια. Πρέπει να σας πω ότι χτύπησε και 112, οι πολίτες πήραν μήνυμα από το 112 προκειμένου όχι να εκενώσουν ευτυχώς την περιοχή αλλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε βέβαια κάτι παραπέρα αφού η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών στην Κάλυμνο περιόρισε πολύ γρήγορα την φωτιά. Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός, πρέπει να σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι το τέταρτο συμβάν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή και είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, στην ΚΟ είχαμε μία φωτιά την παραμονή του 15 Αυγουστού σε περιοχή κοντά στο Πυλί. Αυτή η φωτιά προκάλεσε και εκεί μια μεγάλη κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στο νησί, όσο όμως και εναερίων μέσων που δεν σταθμεύουν στην ΚΟ. Μεταφέρθηκαν ενισχύσεις δηλαδή από τη Ρόδο. Η φωτιά κατέστη δυνατόν να σβήσει κάποιες ώρες αργότερα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί που και δαστικές εκτάσεις έχει και είναι μεγάλο, με αρκετό πληθυσμό και με βέβαια πολύ περισσότερο πληθυσμό το καλοκαίρι. Ο Δήμαρχος λοιπόν αναρωτιέται γιατί στην ΚΟ δεν υπάρχει κλιμάκιο ΕΜΟΔΕ, είναι τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και γιατί δεν έχει προβλεφθεί να σταθμεύει μόνιμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού πλούτου της ΚΟ δεν μπορεί να εξαρτάται από αποστάσεις και καθυστερήσεις. Απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκεί μέσα και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού Ετώλο Ακαρνανίας έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες βράδυ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Λεύκα. Ευτυχώς το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση με τον πιλότο να διασώζεται και η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, το αεροσκάφος, να σου πω ότι είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου 8 και 10 χθες το βράδυ. Πραγματοποιούσε υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος, όπως είπες και εσύ, Βίκη, είναι καλά στην υγεία του και η συλλογή έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάστασης κοντά στο μοναστήρι της Λεσσινιώτισσας Έτωλο Ακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά, ενώ για προληπτικούς λόγους ο φορέας διαχείρισης του λιμένα έλαβε μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Διενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.

0: Τώρα είχαμε μεγάλες καταστροφές, τις οποίες άφησε πίσω του το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες ήταν τεράστια και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Ναι, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Βίκη, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ύστερα από το καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ανήμερα το 15 Αύγουστο και είχε διάρκεια περίπου 4 ώρες, ενώ το πιο έντονο φαινόμενο σημειώθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό το στο μετεωρολογικό σταθμό της Κοκάλας, εκεί στην ανατολική πλευρά του Δήμου, καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αστρέμα, ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρι για να πέσουν. Υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή έπεσαν μόνο με μεγάλη ραγδαιότητα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε χυμάρους σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές σε σημαντικές υποδομές όπως σε επαρχιακούς δρόμους και τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου, στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ιτήλο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή τα δύο ξεχωριστά σημεία που επλήγησαν. Μιλάμε για το περιοχή στο έξω νυμφίων Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία της Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί οι άνθρωποι που έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, Βίκη, από συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Είναι πολύς ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις ημέρες που βρίσκεται και στην περιοχή της Μάνης λόγω της τουριστικής περίοδου. Από θαύμα πάντως θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, καθότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σταθερμένη κάτω από μια βελανιδιά στο Ίτλο. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, ότι άνοιξαν μέχρι και ρώσακι στο αυτοκίνητο. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου σήμερα πήρε και εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία της. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και το κύμα αλληλεγγύης, δηλαδή τους ανθρώπους εκεί στο Ίτυλο που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν οι εγκλωβισμένοι από τα αυτοκίνητα. Ήταν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εκεί την ώρα στο σημείο. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι οικογένειες, μικρά παιδιά και γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Τώρα έχω ξεκινήσει η καταγραφή σήμερα αυτών των ζημιών. Κυρίως θέλω να σου πω ότι επικεντρώνονται κυρίως στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, σε υποδομές που προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Ενώ υπήρχαν και πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία ωστόσο κανένα δεν έπαθε κάποια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι το ευτύχημα. Χρειάζεται προσοχή πάντως όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο επαρχιακό δικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα. Γίνονται προσπάθειες αυτά να καθαριστούν. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, τρία άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα σέλια που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένας πυρόπληκτος Δήμος που όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει έχει στρατιές και όταν δεν φυσάει υποδέχεται στρατιές μεταναστών. Περιέγραψε με λανά χρώματα τις πυρκαγιές του Αυγούστου και αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά στα σέλια, που ευτυχώς τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του. Μετά την άσκηση της δίωξης κρατείται μέχρι και τώρα και αναμένεται να αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως ο ιδιοκτήτης της βίλας έκανε δημόσια ανάρτηση στην οποία εκφράζει την οδύνη του και ζητά συγγνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράβασης κατοικίας στους ενοικιαστές και γραπτά και προφορικά είχε αναφερθεί ρητός ότι δεν πρέπει να ανάβουν την ψυσταριά τις ημέρες που φυσά ο δυνατός άνεμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα άμεση ήταν και η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έφεσε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες στις 7.30 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, οι κάτοικοι των φούρνων τον εμπιστεύθηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν. Τώρα να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγγένεια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως είχε χτυπήσει την πόρτα είχαν αποκριθεί πάντες, γιατί ο Δήμαρχος Φούρνων έβαζε πάντα και μπροστά τους φούρνους. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12.30 ώρα και θα υπάρξει βέβαια και σύνδεση από την Σάμο για τους φούρνους για να μεταβούν πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου που θέλει να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Θα μας ενημερώσει τώρα ευθύς αμέσως από την αίθουσα σύνταξης η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός Βίκη στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντος, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι παραμένω διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
5: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας, δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας, με επικεφαλής τον Νίκο Γαλατούμ, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε δεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης από την πλευρά του απάντησε με μια λιτή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά, και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειες του. Πάντως, σε αυτές τις αιχμηρές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτσας, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε δίνοντας, αν θέλετε,
0: τροφή
1: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό, και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό. Είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια ανασυστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Σβέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στη κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κ. Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευση στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017, όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεκατάστασης των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα λοιπόν ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και είχαν λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου ένα χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορθμίο. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του ΟΛΚΕ. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον ΟΛΚΕ να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα, ΟΛΚΕ επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της μετεγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΛΚΕ επιφυλάσσεται ρητός παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως του δικαιώματος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την εύρεθρη λειτουργία του λιμανιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Αλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή, ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφινής, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία. Εξέλιξη βέβαια που οδήγησε στο Δήμο την ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εγκριθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ζάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση, ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗΑ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΗΑ Ζακύνθου, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΗΑ Ζακύνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΗΑ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, στους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Και η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε στην αρχή, μια... Χωρητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοίου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επιστήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Δημάρχου Βοίου Χρήστου Ζευκλή, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτη επίσης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον, αποτελεί ένα έργο που νοείς για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοϊού, κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοϊού, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοϊού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν σε αυτό το γυροκομείο εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοϊού και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο, καθώς και την ξενάγηση που έγινε στους παρευρισκόμενους στους σύγχρονους χώρους αυτής της πρότυπης δομής του γυροκομείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα δύο ιδιαίτερες σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ροδόπης σε υψόμετρο 1050 μέτρων είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε με πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. Εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων. Για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμισης του καταφυγίου κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζίνης Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του Ορειβατικού Συλλόγου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, όσον αφορά τα ντουζ, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπέων Γορτινίας. Πρόσφατα μάλιστα έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθηκε επικουρικό προσωπικό, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, στον τόπο διαμονής τους, περιορίζοντας βέβαια την ανάγκη μετακίνησης σε άλλες υγειονομικές δομές. Το Κέντρο Υγείας Τροπέων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει, αν μη τι άλλο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ήταν ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρείου στο χωριό δάρα πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γορτινιάς αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
10: Ναι, Βίκη, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να αναφέρει μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τη Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται δίκη για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
11: Βίκη, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμοτήλη-Μένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός, πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί. Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλική, Θησία, Μουδιά, δεν πέφτει καρφίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξο ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
11: Σε ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο οδικός τουρισμός, όπως και η Θάσος, ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς οι ιερός ηλιαδίστακτοι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας, αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδιοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της εκκλησίας, προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε σε εισαγωγικά. υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι να ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμά, και εκεί ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει. Έσπασε και μία πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μία ένταση. Έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε. Και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδα της διάρρηξης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
13: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας, με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
14: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του ΕΡΤ News.
2: Η ώρα είναι 2. ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί εγκαυματίες στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί εγκαυματίες.

0: πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική. Άλυσαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπρεταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόκες περικύκλωσαν το σπίτι τους στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον η κυβέρνηση, ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Νίκη Άγη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης Ταμείου Ανάκαμψης. Μία διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θα είναι συνεχείς για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για τη συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντιμετρήσης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη που θα κάνει πριν από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών, μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των δαστικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται με σαφήνεια πλέον την άνοιξη του 27. Οι συσκέψεις, ένα έκτος συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων, και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχει η κυβέρνηση, πάντα με την δημοσιονομική προσοχή, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν πρόσθετες ανάσεις από την ρήτρα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εισόδων και τον τουρισμό, βέβαια, έτσι τις επιδόσεις της οικονομίας. Για μία ακόμα φορά να υπενθυμίσουμε, στο επίκεντρο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι, αλλά και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.
0: Θα είναι συμπεριληπτικό το πακέτο των παροχών. Το είπε αυτό εδώ στο Star News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για το καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι

0: κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένο, κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει.
0: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
1: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευθέρης Κερχημάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
2: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1, χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση, απλώς η κυβέρνηση εκεί έκανε ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή ναι, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονέκτημα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου. Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο. Ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, οι οποίες τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου. Σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω, Γρηγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση σε ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο, έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις. Και αν δούμε τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους. Και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες. Είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια. Ένα δις πάνω οι δαπάνες. Ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο. Και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Τώρα να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν βιντεολεπτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά, αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από ηθελημένη έναρξη από εμπρισμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουν με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζέψουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή. Έχουν αρκετά, αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν καταστάσιμο. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες που αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Εθνιούς που έχουν υποστεί ή έχουν καεί, και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα. Προφανώς το έργο των πυροσβεστών συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν σε διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει. Οι επίγειες δυνάμεις νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
1: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει την επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να ξανασυνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια, μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
5: Δύο μέτωπο ουσιαστικά στο πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η διαστημική αντιμετώπιση των εγκλημάτων. Επειδή έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, εάν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής και Λύσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών και να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τα αίτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο earthnews.gr, ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη πλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέτη 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε τα όσα είπε.
0: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά, ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
1: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
6: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να τον δω και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πόσα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σύσκεψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
7: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως.
6: Ναι.
7: Φωτιά στα Σελήνια έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
6: Στα Περιστέρια.
1: Η επόμενη μέρα, βέβαια, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι και κάτοικοι και παραθεριστές όμως απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης.
8: Από μέσα εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος, έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Έκαηκε επάνω όλη η οροφή από τις κεραμοσκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
9: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε κάπως, θα το ξαναφτιάξουμε. Με έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκεται τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρινα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
7: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως είπες από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα να σου πω ότι η πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι 1000 ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Λε Πόρζ αποδοκίμασαν το Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομής, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένας θάνατος, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ζερέντου 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάμε στη διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, τι αναφέρει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλούς τόνους, αυστηρή απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακοίνωση θαλασσιών πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δίνει η Αθήνα, απορρίπτοντας με ανακοίνωσή του κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε ότι αφορά δύο διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς το Καστελόριζο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα άσκηση κυριαρχίας στις περιοχές όπου θερμοθετούνται. Η αντίδραση δε του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσιών πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
11: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
7: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
11: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ, την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δυνάμη του νόμου και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη εάν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
12: Παρόλο που περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βέβαια υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί.
13: Κάτι όμως που δεν είναι. Ναι,
12: γι' αυτό λέω, η θεμελιώδη διαφορά είναι αυτή. Ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω, ούτε αυτή είναι μια αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφαση της να ανακηρύξει δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για δύο αθλητές διαμάντια, δύο αθλητές που μας χάρισαν δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας, Δημήτρη.
14: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την κολύμβηση. Στο Ευρωπαϊκό κατακτήθηκαν τρία μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ, ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά, σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα, οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην Μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους δύο αθλητές στην κολύμβηση και στο Στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μανού Καραλής έτυχε το στόχο του. Είναι σαν να λέμε ότι πέρα χρυσό, όταν έχεις το Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του Στίβου, όχι στο αγώνισμα του Στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω και κεντροκοντράρης σχεδόν στα ίσα για το χρυσό. Μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για το Εμμανουήλ Καραλή, για αυτό που έτυχε για μία ακόμη φορά και αυτό έχει περάσει, έτσι, στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου σε ένα συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
15: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στον Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα καταλάβει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέθεσε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός Superstar Μόντο Ντουμπλάντις με επίδοση 6-15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
16: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα ορευτήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, του Δήμου Σπάτων, επί της Λεωφόρου Σπάτων. Από τη φωτιά υπέστη ζημίες και ο προάβλιος χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη, προγραμματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει στη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρησμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις δύο ισχύες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην κακή βίγλαση Λινίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων της οδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν νεκροί έξω από το σπίτι τους. Για το περιστατικό, οι αξιωματικοί της ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεολογικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξεις. Άμεσα ήταν η δομεξή κινητοποίηση των αγκριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέας του Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρησμό από πρόθεση. Ο συλλεκτής κατήτρα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτή ρεθύμνο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψησταριάς την παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο Αττικής για θερμές εργασίες, κάψη απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση πυρκαγιάς σε ημέρες μακραίου κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιών.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίβηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, είτε και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει. Τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα αρχίσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου. Πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν. Είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα που προκλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφος στην περιοχή. Τα αίτια ωστόσο ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Ολεσίν έτολο Καρνανίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Μεσολόγγι.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε στην, να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
19: Για να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές, το βράδυ που έγινε η καταστροφή, δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες, συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της Παναγίας, της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα, εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραβοστάση, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίζονται οι περισσότερες, εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο, απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο της Λακωνίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
1: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των σημείων και στη διαδικασία όπως ζημιώσουν. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Σε καλοκαιρινή περίοδο, τον ίσο αντιπεριφερειακή Λυκονία, ο Θόδωρος Βερούτης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρά Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
20: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα Εκάτο, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην... στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
7: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σήμερα.
20: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που στη συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
1: Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά στη συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθεκα κήθεν επιμένει.
7: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν η 60 ημερών κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσω, ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναύσης πλοίας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση σε τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
1: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη, προϊόντα, αν θέλεις, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώς αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων. Εκεί φλερτάρει με τα 90, δηλαδή. Μια τα πιάνει, μια πέφτει. Είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις εγχώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα δηληστήρια να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα κάψιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας, είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την
20: έναρξη του πολέμου, κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, δηλαδή, όταν λέω βουτιά, ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές η παραγωγή ρεύματος.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκη Θανασόπουλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
3: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον. Όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη, μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα αιτιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
1: Οπότε προσοχή λοιπόν. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
7: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές είναι πλέον οι πιθανότητες ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοιχείο αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
22: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες πριν αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτή ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια, είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
1: Και από την Κολομβία να πάμε στην Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό, Δέσποινα, γιατί.
7: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενος την καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέγκσεθ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν επρόκειτο να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 νότιο-κορεατών στρατιωτών μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχεί βεβαίως κυριαρχούν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Ντόρτμουντ.
0: Ακριβώς, ήταν χτες. Ουσιαστικά επισημποιήθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Ντόρτμουντ. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. ΠΑΟΚ, υπάρχει μια κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα, ενός αντίδραση για αυτή την μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια βήματα πριν να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήχησε και εκνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε τον Αλβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ματ Σούπερ Λίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
1: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλι. Όλοι στην Αγγλία και ειδικά στην Άρσεναλ.
0: Στην Άρσεναλ, έτσι. Είναι μία από τις μεταγραφές της Άρσεναλ.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Και πολύ γρήγορο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει το ταλέντο του και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο χειμώνα και στην Ευρώπη συχνά θα μιλάμε και θα βλέπουμε βίντεο με τις προσπάθειες του Έλληνα διεθνή μέσου.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
21: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη νότιοι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Arnews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο arnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Με το κομμάτι Libra More, ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της Λούρα, αυτή η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι που συνδυάζει την νοσταλγία της παραδοσιακής Μόρνα, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως διάδοχος της Σεζάρια Έβορα, από το άλμπουμ Eclipse του 2009 για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σουμπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και έρχεται indie folk του Αμερικανού τραγουδοποιού Andrew Bird με αυτό το χαρακτηριστικό πιτσικάτο στο βιολί, σχολιάζει με αυτό το κομμάτι την ψηφιακή αποξένωση. Atomized από το 2019.

Come Together, οι Beatles βεβαίως εδώ στον κόσμο 93,6 και έρχεται ο Jack White, η κινητήριος δύναμη πίσω από τους White Stripes, τους Raconteurs και τους Dead Weather, με αυτή την αναγνωρίσιμη υπογραφή στον ήχο του, εδώ σε μια πιο ήπια πλευρά του, ακούμε το κομμάτι If I Die Tomorrow από το 2022 και το άλμπουμ Entering Heaven Alive.

Η Αντρέγια Τριάννα, η Βρετανίδα τραγουδοποιός, γνωστή για τις συνεργασίες της με τον παραγωγό Μπονόμπο και με αυτή την soulful φωνή της, ακούσαμε το κομμάτι The Changing Shapes of Love. Alternative Rock από τη Νότιο Αφρική, το επόμενο κομμάτι είναι οι Black Jacks, που έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως η καλύτερη νέα αφρικανική μπάντα. Τους ακούμε από το άλμπουμ Before Humans του 2020 στο κομμάτι Harare.

Η Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο, η κόρη του θρυλικού Ζωάου Τζιλμπέρτο, εδώ σε ένα κομμάτι που έγραψε ο μουσικός, παραγωγός και μέλος των Τριμπαλίστας, ο Καρλίνιος Μπράουν, Ακανζού από το ομώνυμο άλμπουμ της του 2004, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, χαριζοντάς της και μια υποψηφιότητα για Γκράμι εκείνη τη χρονιά. Τέταρτο και τελευταίο μισάωρο για εμάς. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Έρικ Χίλτον έρχεται αμέσως τώρα με το τελευταίο του σίγγλ. Ακούμε το Λαλίτα. Καλησπέρα σε όλους.

Black Sky, η συνεργασία της Θάλια με τον καταξιωμένο παραγωγό τον RSN σε αυτό το trip hop κομμάτι με τίτλο Black Sky. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με Danger Mouse, Black Thought και Rag & Bone Man στο single Up. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Real. Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ εν Τάλι Άτσμον Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου. Είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας. Σίγουρα είναι άδεια η πόλη, είναι άδεια η Αθήνα. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε φύγει, έχετε πάει διακοπές για την εβδομάδα της Παναγίας. Είχαμε Παναγιά το Σάββατο. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να βρίσκεστε κάπου δροσερά, κάπου όμορφα. Ακόμα και στην Αθήνα να είστε, να μην ανησυχείτε καθόλου, φίλες και φίλοι, γιατί τέτοιες μέρες η πόλη είναι πραγματικά μία ομορφιά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Seals and Crofts, φίλες και φίλοι, στο καλοκαιρινό Summer Breeze, ένα εμβληματικό τραγούδι της soft rock αμερικάνικης μουσικής και της μπάντας στο Seals and Crofts που κυκλοφόρησε το 72, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού, όπως το είχε ψηφίσει το 2013 το περιοδικό Rolling Stone. Ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει τη μεγάλη του διαχρονικότητα, όταν το 74 οι Isley Brothers το ηχογράφησαν σε μια πολύ εξίσου διάσημη funk soul διασκευή του τραγουδιού, γνωρίζοντας ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Και τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Grammatic, ο Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic, που εμφανίστηκε ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στα πλαίσια του release Athens στην Πλατεία Νερού. Ήταν μέρος ενός πολύ δυνατού line-up σε μια βραδιά που συνδύασε το hip-hop, το funk και του soul ήχους, όπου μοιράστηκε τη σκηνή μαζί με τους Saint Etienne και τους Pet Shop Boys. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Arc de Soleil, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία και να δείτε πόσο πολύ είναι επηρεασμένος από τον ήχο των Grammatic.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Isaac Hayes, Sweet Music, Soft Lights and You. Εδώ παρέα με την Millie Jackson στο ιστορικό άλμπουμ που έβγαλαν στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν 10 Αυγούστου του 2008 όταν έφυγε αυτός ο θρύλος της Soul σε ηλικία μόλις 65 ετών στο σπίτι του στο Memphis. Ένας πρωτοπόρος τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του στη Stax Records στα μέσα της δεκαετίας του 60, όπου συνεργάστηκε με τον David Porter για να γράψει τις επιτυχίες για τους Sam & Dave, για το Soulman και το Hold On I'm Coming, με την Carla Thomas και με πολλούς πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ο Isaac Hayes, ο οποίος όθησε τη Soul και την R&B στα ύψη, στην κυριολεξία, όταν ηχογράφησε το Hot Butter Soul και το Black Moses, και φυσικά όλοι τον γνώρισαν με τη μουσική του επένδυση στο Shaft το 1971. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα δει τον Isaac Hayes, και ήταν από τις φορές στην Αθήνα που βλέπεις καλλιτέχνες και πραγματικά σε πιάνει κάτι, λες δεν είναι δυνατόν. Με τον Isaac Hayes μιλάγαμε και το μόνο πράγμα που μου είπε ήταν ότι αγαπάω ιδιαίτερα στο Memphis να ψήνω μπριζόλες, να μαγειρεύω στο εστιατόριό μου, να φτιάχνω pepper steak και να έχω αφήσει το τραγούδι, αλλά πάντα όμως ο τρόπος με τον οποίο το κοινό μου συμπεριφέρεται με κρατάει μέσα στη μουσική και μέσα στις συναυλίες και μέσα στα live.

Θεωρείται ένα πιο κλασικό από τα κλασικά Say a little prayer for you. Το μάθαμε φυσικά με την Dionne Warwick, με την Aretha Franklin, Leonin and Friends. Και λίγο πριν τις 8.30 είπαμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε τους Maribou State, αυτούς τους Βρετανούς, αυτό το αγγλικό του έτο της ηλεκτρόνικα από τον Chris Davis και τον Liam Ivory, να διασκευάζουν και να πειράζουν το σπουκί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, You Know I'm No Good. Ένα τραγούδι έκπληξη που δεν περιμέναμε να ακούσουμε. Την διασκευή της Amy Winehouse που την χειρίστηκαν τόσο ωραία και τόσο ευγενικά μέσα εισαγωγικά οι Rolling Stones, βάζοντας αντί για τα πνευστά μία φυσαρμόνικα, έτσι για να κρατήσουν και την blues παράδοση που έχουν από τη δεκαετία του 60 και του 64 από το πρώτο τους άλμπουμ οι Rolling Stones. Και έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click-Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράι και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράι δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς, όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράι που ούτως ή άλλως δίνει μια εξαιρετική παρουσία και στα live παρέα με τον Bruno Mars αυτόν τον καιρό, που βρίσκεται σε περιοδία, σε World Tour, και κάνει το opening act.

Αυτή είναι η Marie Frost, φίλες και φίλοι, και το Momento, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Βραζιλία, από μια τραγουδίστρια που σίγουρα ανήκει στο νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, συμπλέκοντας πολλά στοιχεία και την παραδοσιακή κλασική μουσική της Βραζιλίας, λίγο την μπόσα, το φορό και αρκετά άλλα είδη, αλλά βάζει μέχρι και την deep house μέσα στα τραγούδια της και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε με τους Κούτιμαν και Ντέκελ, με το νέο άλμπουμ που περιμένουμε, το νέο άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ με τίτλο Hope. Κυκλοφόρησαν λοιπόν δύο σίγγλ μέσα στον Ιούνιο και στον Ιούλιο, και το βασικό κομμάτι του άλμπουμ και το τελευταίο του σίγγλ είναι το Let Your Love, ένας διαχρονικός ύμνος επηρεασμένος από το ψυχεδελικό ροκ και την κλασική soul της Motown και της Stax, και όπως έχει πει και ο Ντέκελ ιδιαίτερα, είναι ένα τραγούδι που γεφυρώνει τη μελωδική ιδιοφία των Beatles και του Stevie Wonder με τη σύγχρονη soulful αισθητική καλλιτεχνών όπως είναι ο Leon Bridges και η Crumbin.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με το Desire, με τους YouTube. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τους YouTube. Αυτό μαθαίνουμε μέσα στο 2026.

για αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για το Σαμπούζι, όπου ασχολείται κυρίως με την country μουσική και με την alternative country και τον Burna Boy που συνδέει και το hip hop και την R&B. Και οι τρεις όμως έχουν ρίζες από την Ιγυρία. Οι δύο μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπόγκαγιαρ στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ήδη βγάλει δύο πολύ πετυχημένα άλμπουμ, και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ακούγεται ιδιαίτερα και σε Ευρώπη και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά το Σαμπούζι, έχει επιστρέψει με το Cowgirl, που είναι το καινούριο του. Από την άλλη όμως ο Σαμπούζι έχει φύγει και με ένα γκράμι στο ενεργητικό του πέρυσι, τραγουδώντας και ερμηνεύοντας το Amen παρέα με τον Jerry Roll, και στην gospel και στο Christian Rock και βέβαια λίγο στην country μουσική.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Edwin Collins. Edwin Collins επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά. Τον είχαμε μάθει στις αρχές δεκαετίας του 90 με το μεγάλο super hit, το A Girl Like You. Ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμα μέχρι σήμερα. Νέες κυκλοφορίες, πολλές φίλες και φίλοι. Μία από αυτές είναι και το νέο album live που ηχογράφησε ο Τίκερ Τζάφα Κολί πριν από μερικές εβδομάδες. Το κυκλοφόρησε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Trois étoiles à la

ακούσαμε νωρίτερα τον Τίκεν Τζα Φακολί, αυτή την εμβληματική μορφή που μας έρχεται από το Κοτιβουάρ. Από την άλλη όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιείται και ηχογραφεί στη Γαλλία. Αφρικέιν Απαρί, ένα κομμάτι που μας μιλάει για έναν Αφρικανό στο Παρίσι, ένα τραγούδι που φυσικά το έχουμε μάθει όλοι με την φωνή και τη μελωδία του Sting. Καινούριο άλμπουμ όμως εξαιρετικό, μας έφεραν και οι Mumford & Sons.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε με την Ολίβια Ροντρίγκο και το τελευταίο της άλμπουμ σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure. Περιττό να σας πω ότι η συναυλία των Cure ήταν εξαιρετική. Περιττό να πούμε ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ αυτή τη στιγμή δρά και δουλεύει λες και είναι 20 χρονών. Πρώτα απ' όλα συνεργάστηκε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones. Αγαπάει για κάποιο λόγο ιδιαίτερα την Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτό το έχει δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό όταν εμφανίστηκε πέρυσι επάνω στη σκηνή μαζί της στον Glastonbury και φυσικά με το νέο άλμπουμ των Cure αλλά και σε συνεργασία στο καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που τραγουδάει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρόμπερτ Σμιθ που είχαμε τη χαρά για άλλη μια φορά να τον δούμε μέσα στον Ιούλιο στην Ελλάδα.

Αυτή είναι η Maren Morris, φίλες και φίλοι. Η Maren Morris ερμηνεύει Dancing With Myself, την επιτυχία που είχαν κάνει η Gen X και φυσικά η φωνή και η ευρηματικότητα μες δεκαετία του 80 του Billy Idol. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Lola Young. Lola Young και το Messi. Lola Young θεωρείται ότι είναι μία από τα νέα ονόματα της Μεγάλης Βρετανίας, μεγαλωμένη στο νότιο Λονδίνο. Τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή το 2016 όταν κέρδισε για την κατηγορία κατά των 16 ετών του Open Microphone UK και είχε φτάσει τότε στο τελικό του Got What It Takes. Και φυσικά η ίδια αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει μια εξαιρετική περιοδία και θα τη συνεχίσει μέσα στο Σεπτέμβριο στη Λατινική Αμερική και για πρώτη φορά στη Βραζιλία. Η Lola Young, η οποία είναι 25 ετών, γεννημένη το 2001.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η Σιλβί Βαρτάν, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες της Γαλλίας και από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου μέσα στη δεκαετία του 60 και του 70. Και λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, πάμε μια βόλτα μέχρι την Ισλανδία. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Λόφι και το Lover Girl. Μία τραγουδίστρια που ξεκίνησε και ταλέντο, έτσι. Ξεκίνησε να παίζει τσέλο, ήταν στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας το ετών 15, αλλά στα προηγούμενα βραβεία Grammy, στα Grammy που μας πέρασαν, έφυγε και με ένα βραβείο στις αποσκευές της.

δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη, μια καλή εβδομάδα, μια δροσερή εβδομάδα με μπάνια άμα μπορείτε. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, πάντε παραλίες γύρω από την Αττική, είναι μια χαρά και προσφέρουν χαρά και δροσιά πάνω απ' όλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

103,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Κοσμός 93,6.
8: Κόσμος 93,6.
9: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

εδώ είμαστε. Ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλντες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Και με αυτούς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

οικός αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου, και τη σκυτάλη παίρνει ο Μάτος Έκο, αγαπημένος drum song vous pedir ατζά. Ναι, καλώς ήρθατε στις μουσικές

0: Music από Last Poets και όχι μόνοι τους. Και βεβαίως ο R.L. Burnside σε αυτό το Bad Luck City που μας πάει ακόμα μακρύτερα.
1: Hello, a lot of people don't know about that. Of course, I've never been there. But I've been there and I know.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Μούρο, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στην κατάσταση.

Η Ezra Collective, η κολεκτίβα αυτή φέρνει τον Πάση Ελιέ να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas, οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Κόσμος 93,6.